0: the God is gonna cut them down. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

οποιοδήποτε κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

shirt don't see.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: 93,6.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.

Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα, καλημέρα σε όλους και όλες. Μια ακόμη εκπομπή ξεκινά από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Στην ειδησογραφία συνεχίζονται οι απολογίες για τους κατηγορούμενους από την Κοζάνη και ασφαλώς αναφερόμαστε στον ΟΠΚΕΠΕ. Δύο προφυλακίσεις μέχρι τώρα. Δυτική Μακεδονία, η διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλλιόπη Βέτα να θεσμοθετηθούν ανταποδοτικά τέλη από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Αναστάσιος Ραφαηλίδης για τα 2,5 χρόνια της Αντιπεριφέρειας Διαφάνειας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Δυτική Μακεδονία δεύτερη πανελλαδικά στην ικανοποίηση των επισκεπτών σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μας ακούτε από Κοζάνη στους 100,2, στη Φλόρινα στους 96,6, στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Κάτανος, Νίκος Ντούγλας στη Φλόρινα, στη μουσική επιμέλεια όπως πάντα ο Νίκος Γκουτιομήτρος. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.

0: Πριν περάσουμε στον Μάριο τον Κωνσταντινίδη να μας δώσει την επικαιρότητα από Φλόρινα και Καστοριά, να ενημερώσουμε ότι σήμερα ακουγόμαστε μέσω ΕΡΤΕΚΟ, μέσω ίντερνετ δηλαδή, έχουμε διακοπή ρεύματος. Μάρια, επειδή κάτι προέκυψε, ξέρουμε ότι βιάζεσαι, σ' ακούμε, τι έχουμε, τα πιο σημαντικά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και επειδή όντως κάτι προέκυψε δυστυχώς, το οποίο σε λίγη ώρα θα το μάθετε από εδώ από την Καστοριά, αλλά προέχει πρώτα το επιβεβαιώσουμε. Θα ξεκινήσω από τις σημαντικές ειδήσεις πάνω από τη Φλόρινα, όπου στο σκοτάδι παρέμεινε η πόλη εχθές και η περιοχή των Πρεσπών και οι πόλεις Φλόρινας για τουλάχιστον μισή ώρα. Μετά τις 11 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας, ύστερα από βλάβη που προκλήθηκε στο τοπικό προσταγμό στην είσοδο της πόλης, σύμφωνα με ρεπορτάζ, Τάσα, να ξέρεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται, η βλάβη προκλήθηκε από ένα κουνάβι. Ευτυχώς τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρήκαν γρήγορα την βλάβη, την οποία και την αποκατέστησαν. Να πούμε ότι είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά να συμβαίνει και στην Καστοριά. Ένα κουνάβι που μπλέκεται στα καλώδια, στους υποσταθμούς, προκαλεί υποσταθμούς ψηλής τάσης, προκαλεί δυστυχώς αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, ο Δήμος Φλόρινας συμμετείχε στην εκδήλωση με τίτλο «Η πιστεύουμε σε σένα» για ένα πράσινο πλανήτη που διοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλόρινας και η Υποδιεύθυνση Σχολιστικών Δραστηριοτήτων, με αφορμή των εορτασμών της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε φυσικά με συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και φορέων της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος Φλόρινας εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο κ. Μιχάλη Χάζιο, ο οποίος απέφθηνε χαιρετισμό, τονίζοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των παιδιών σε δράσεις που προάγουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Να μου επιτρέψει, Στάσα, να πάω αμέσως στην Καστοριά, όμως, όπου θα ξεκινήσω με την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε τροχιά πλήρους εξυγχρονισμού. Εισέρχεται ο υγειονομικός χάρτης της περιοχής Τάσα μετά την χθεσινή ευρεία κλίμαξη περιοδίου του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά εγγενείων σε τρεις κρίσιμες υγειονομικές δομές, υλοποιώντας ένα χρήματο που υλοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν οι ανακαινήσεις τους αλλά και οι σύστασεις τους από την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας. Η περιοδία του κ. Γεωργιάδη ξεκίνησε τάση το απόγευμα εχθές το Άργο Σοριστικό από τα εγγένεια που τελέστηκαν στο ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβεθμισμένο κέντρο υγείας, το έργο συνολικής αξίας πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για την πρωτοβάθμια φροντίδα στην περιοχή. Στο χαιρετισμό του Υπουργός τόνισε ότι τα έργα που εκτελούνται αυτή την περίοδο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελούν τη μεγαλύτερη αναβάθμιση δημοσίων υποδομών υγείας των τελευταίων δεκαετιών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δίνουμε νέα ζωή και προοπτική στα νοσοκομεία της χώρας. Αλλάζουμε ριζικά την εικόνα των 160 κέντρων υγείας και 93 νοσοκομείων της πατρίδας μας. Αμέσως μετά ο Υπουργός Υγείας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Τάσα, προκειμένου να εγγενιάσει το ριζικά αναμορφωμένο τμήμα επιγόν των περιστατικών. Πρόκειται για ένα έργο πνοής που, όπως αποκάλυψε ο κ. Γεωργιάδης, στο αρχικό του στάδιο κινδύνευσε να απεντάξει λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων στην αδειοδότηση. Χρειάστηκαν άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις και συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Τα ΤΕΠ είναι η καρδιά ενός νοσοκομείου, είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο νέος σχεδιασμός βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και την εμπειρία κορυφαίων νοσοκομείων του εξωτερικού για ταχύτερη εξυπηρέτηση. Μάλιστα, αναφέρθηκε στα στοιχεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης όπως τους ίδιους τους ασθενείς, βάσει των οποίων ο χρόνος αναμονής στα τμήματα των περιστατικών Καστοριάς ανέρχεται πλέον στις 2 ώρες και 33 λεπτά, μια επίδοση εξαιρετική, αν αναλογιστεί κανείς ότι διεθνώς το αποδεκτό όριο είναι 4 ώρες. Σημαντική επίσης προσθήκη για το τμήμα πληγών περιστατικών των νοσοκομειακών νοσοκομειακών χειρουργίας ΤΑΣΑ αποτελεί και η ένταξη μιας νέας πλήρως εξοπλισμένης αίθουσας ανάνυψης και αναζωογόνησης στο αναμορφωμένο τμήμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο χώρο υποδοχής για τα εξαιρετικά επίγοντα περιστατικά, ένα από τα οποία δυστυχώς είχαμε και χθες και σε λίγη ώρα θα το μεταφέρουμε πλήρως επιβεβαιωμένο, εφόσον βεβαιωθεί πλήρως. Εξαιρετικά επικίνδυνα περιστατικά, ο οποίος επιτρέπει αυτός ο θάλαμος την άμεση εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση, προσφέροντας καθοριστική υποστήριξη για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής σε κρίσιμες καταστάσεις. Απαντώντας τώρα στις επικριτικές και έτσι κρίσεις περί στελέχωσης ΤΑΣΑ, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι στο νοσοκομείο εξυπηρετούν περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ απέρριψε το δίνημα υποδομές ή προσωπικό, τονίζοντας ότι τα δύο αυτά στοιχεία είναι φυσικά αλληλένδετα. Η περιοδία του ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνική φροντίδα της περιοχής στιγμή. Ο Υπουργός συγκινήθηκε στο κέντρο ολικής φροντίδας ατόμων με άνοια και Αλτσχάιμερ μετά την τέλεση του αγιασμού. Το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας ατόμων με άνοια και Αλτσχάιμερ από το Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Καστορίας κύριο Γαλήνικο, ανακοινώθηκε και επίσημα η ονομασία της δομής, η οποία θα ονομάζεται Ιωσία Σοφία. Λίγο πριν αποκαλύψει το όνομα, να σου πω, Τάσα, ο Σεβασμιότατος σημείωσε με νόημα πως η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την ιδιαίτερη πατρίδα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, την κλεισούρα Καστοριάς, καθώς εκεί βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Αναγίας Άρηκτης, συνδεδεμένο με το βίο και την ιστορία της Ιωσίας Σοφίας. Συγγνώμη. Η συγκεκριμένη δομή αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη που ξεκινά επίσημα τη λειτουργία της ανά την Ελλάδα και από τις συνολικά 7 αντίστοιχες δομές που έχουν επιλεγεί να λειτουργήσουν στις περιφέρειες της χώρας υπό την επιτροπία του Υπουργείου Υγείας. Το κέντρο ολικής ημέρας ολικής φροντίδας της Καστοριάς ξεκινά τη λειτουργία του προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα ήδη σε 40 ωφελούμενους, αποτελούντας ένα πολύτιμο στήριγμα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Συνοψίζοντας, Τάσα, το μέγεθος των παρεμβάσεων, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης μεγάλη ευλογία για τη χώρα, ανακοινώνοντας με υπερηφάνεια ότι το Υπουργείο Υγείας διαχειρίστηκε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, επιτυγχάνοντας το εντυπωσιακό ποσοστό του 100% της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων χάρη στην στενή συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ. Τάσα.
0: Μάλιστα, Μάριε, από ό,τι φαίνεται προκύπτει ένα θανατηφόρο στην Καστοριά. Δεν ξέρω αν θα το εξακριβώσεις εσύ. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά.
1: Έχουμε ένα θανατηφόρο τροχαίο, είναι επιβεβαιωμένο αυτή τη στιγμή. Θα σας πω με περισσότερες πληροφορίες, θα διαβάσετε και θα μάθετε περισσότερες πληροφορίες.
0: Και δυστυχώς αφορά νεαρό έτομο, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Θα το δεις εσύ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα από Κοζάνη και από το Λεμαΐδα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή οδηγούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι για το χρονικό διάστημα 7 ετών φέρονται να αποκόμισαν 1 εκατομμύριο ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη δικαστική διαδικασία, 2 από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό, οι οποίοι οδηγούνται στη φυλακή, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, εισέπρεται παράνομα κοινοτικά κονδύλια την περίοδο 2019-2024. Οι δύο προφυλακίσεις αποφασίστηκαν μετά τις απολογίες των πρώτων 5 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, που πέρασαν χθες το κατόφλι του ανακριτή. Για τους υπόλοιπους 3 που απολογήθηκαν, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, επιβάλλοντας απαγορεύση εξόδου από τη χώρα και χρηματικές εγγύησεις από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται με τους 7 εναπομείναντες κατηγορούμενους, ενώ ο τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Να αλλάξουμε όμως και να πάμε στη Βουλή και στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Κινάλ, ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, με αφορμή την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στη Δυτική Μακεδονία, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, κατέθεσε αίτηση εγγράφων ζητώντας να κατατεθεί στη Βουλή η έρευνα πανεπιστημίου που είχε επικαταληστεί πριν από περίπου 1 μήνα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είχε δηλώσει στην Ολομέλεια της Βουλής ότι ερευνά ότι πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, σε ποιο πανεπιστήμιο και με ποια συνεργασία, και καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη καρκινοπαθών στη χώρα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Κουκουλόπουλος, η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί πως θα δημοσιοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Παράλληλα, ο βουλευτής Κοζάνης υποστηρίζει ότι τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί ιδιαίτερα αυξημένων δικτών στην περιοχή και ζητά την άμεση δημοσιοποίηση της έρευνας, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων. Στο ίδιο κλίμα τώρα, κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε η βουλευτής Κοζάνης, η κυρία Καλλιόπη Βέτα, ζητώντας τη θεσμοθέτηση δίκαιων ανταποδοτικών τελών από μεγάλα υδρολεκτικά έργα. Όπως επισημαίνεται, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει αντίστοιχες αποδόσεις για τους μεγάλους υδροελεκτρικούς σταθμούς, σε αντίθεση με άλλες μορφές ΕΑΠΕ, γεγονός που, όπως αναφέρει, δημιουργεί ενεργειακή ανισότητα εις βάρος των τοπικών κοινωνιών. Στην ερώτηση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το Δήμο Σερβίων, όπου λειτουργούν οι σταθμοί Πολυφύτου και Λαρίωνα, ενώ δρομολογούνται νέα έργα αντιλιοταμίευσης, χωρίς όμως να προβλέπονται αντίστοιχα ανταποδοτικά εφέλη για την περιοχή. Παράλληλα, η βουλευτής θέτει ζήτημα 2 μέτρων και 2 σταθμών.

0: στην ενεργειακή πολιτική, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να σηκώσουν τον περιβαλλοντικό βάρος χωρίς επαρκή οικονομική επιστροφή για έργα υποδομής και ανάπτυξης. Η παρέμβαση, όπως σημειώνεται, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πανελλαδικό πλαίσιο διεκδικήσεων από δήμους που φιλοξούν μεγάλα ενεργειακά έργα. Να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου ο Δήμος Κοζάνης, ως μέλος της αποστολής των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπλων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχε στην εθνική εκδήλωση του European Urban Incentive που διοργανώθηκε στην Αθήνα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η διήμερη εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία σε εκπροσώπους πόλεων, εταίρους και φορείς του αστικού χώρου να ανταλλάξουν εμπειρίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πράσινων και γαλάσιων υποδομών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ζέστης των πλημμυρών και άλλων κλιματικών προκλήσεων. Να μείνουμε στο Δήμο Κοζάνης με μία ενημέρωση. Ο Δήμος Κοζάνης υπενθυμίζει στους γονείς ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι αιτήσεις για τις εγγραφές βρεφών και προνηπίων στους δημοτικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 3η 30 Ιουνίου του 2026. Και από το Δήμο Κοζάνης να πάμε στο Δήμο Ορδέας, όπου πραγματοποιήθηκε και χθες η ορκομοσία τριών νέων υπαλλήλων του Δήμου, ο Δήμαρχος Εορδέας κύριος Παναγιώτης Πλακεντάς, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Σάβα Παπαζουγλου και του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δημήτρη Τσίπρα, όρκησε κάποιους υπαλλήλους. Οι νέοι υπάλληλοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύοντας τις υπηρεσίες του και συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Από το Δήμο Εορδέας να πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου στο τελικό στάδιο εισέρχεται η ριζική αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυψη στη Δημοτική Κοινότητα Πολυράχου του Δήμου Σερβίων. Οι εργασίες υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Έργων και Υποδημών Κωνσταντίνου Δήμου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κωνσταντίνου Μουσαφυρόπουλου έχουν στόχο την εξασφάλιση ποιοτικού και ασφαλούς πόσιμου νερού για τους κατοίκους. Παράλληλα, ξεκίνησε η πλήρης αποκατάσταση των δρόμων με ασφαλτόστρωση στις περιοχές όπου ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις, ώστε οι οδοί να παραωθούν λειτουργικές και ασφαλείς για τη μετακίνηση. Το έργο αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των υποδημών του οικισμού, συνδυάζοντας σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης με ασφαλή και άνετη κυκλοφορία. Στο παρελθόν, ιδιαίτερα η κοινότητα Πολυράχου είχε αντιμετωπίσει πολλά τέτοια προβλήματα όσον αφορά την ίδρυυση. Πολλές φορές, αν θυμηθούμε, πάμε γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, δεν είχαν νερό για πάρα πολλές μέρες και εκείνη την περίοδο οι δημοτικές αρχές ήταν με τα μικρά ή μεγάλα εμφιαλωμένα νερά ώστε να βοηθήσουν τους κατοίκους. Να πάμε όμως τώρα σε θέματα οδικής ασφάλειας. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, το διάστημα από 1 έως 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 189 έλεγχοι σε αναβάτες, δικύκλων, τρικύκλων και ηλεκτρονικών οχημάτων. Βεβαιώθηκαν αρκετές παρεμβάσεις. Υπενθυμίζεται ότι η μη χρήση κράνους επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στους οδηγούς, ενώ στους επιβάτες προβλέπεται επίσης πρόστιμο 350 ευρώ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της διακίνησής τους, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας για τους κινδύνους των εξαρτήσεων. Σήμερα, 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στις εγκαταστάσεις του Αγνάντη στο Βελβεντό, θα πραγματοποιηθεί μουσική συναυλία με σύνθημα «Παίζουμε για τη ζωή», με τη συμμετοχή μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Πτολεμαΐδας. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, θα τις δούμε βέβαια στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων που θα πει σε λίγη ώρα ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης. Να πάμε όμως και σε μία άλλη είδηση που έρχεται από το ΚΚΕ, όπου σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στη Δυτική Μακεδονία, με σύνθημα εμπνισμένο από τον Μπρέχτ, στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για τον σοσιαλισμό, ξεκινά λοιπόν το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Οι εκδηλώσεις έχουν στόχο να φέρουν την νεολαία σε προβληματισμό και δράση απέναντι στις αδικίες του καπιταλισμού καπιταλιστικού συστήματος, έτσι την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Πάρκι του ΟΣΕ έχουμε ομιλία του Θοδωρή Κωνσταντή και συναυλία με τη Ρένα Μόρφη με λαϊκό και ρεμπέτικο γλέντι.
1: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Κλείνουμε με τις ανταποκρίσεις μας με το Μάκη Νασιάδη και τα Γρεβενά. Μάκη, σε παρακαλώ τα σημαντικότερα. Σε ευχαριστώ προκαταβολικά.
1: Πολύ γρήγορα. Αυτό που θα πούμε είναι ότι πάμε στο επόμενο βήμα για το θέμα με τον Βενέτικο ποταμό. Και όχι μόνο, γιατί πλέον αυτό που μέχρι τώρα έλεγαν σως Βενέτικο, αλλά πάνε σως Γρεβενά, γιατί δεν είναι μόνο Βενέτικος, είναι και ο Αλιάκμονας, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί αυτό που θέλουν τουλάχιστον από την πλευρά του, που θέλει μάλλον από την πλευρά της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για το Βενέτικο, είναι να θέσει τα ζητήματα όλα αυτά παντού ήδη. Να πούμε ότι θα κατατεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, άμεσα, σε επόμενες θα κατατεθούν ο φάκελος, ένας εγκώδης φάκελος που περιλαμβάνει όλες τις μελέτες, αποφάσεις, επιστημονικές ενστάσεις, στοιχεία που έχουν συλλαγεί. Θα κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Γρεβενών. Άλλωστε την Τετάρτη συζητιέται, υπάρχει και διαβούλευση για το θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που απαιτούν είναι από την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς να μελετήσουν τα αδιάστατα στοιχεία και να πάρουν μια καθαρή θέση απέναντι στην επερχόμενη, όπως τονίζουν, περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής των Γρεβενών. Και ήδη έχουν συλλεγεί και υπογραφές, πάνω από 2.500 υπογραφές. Υπάρχουν επίσης και αρκετοί σύλλογοι, οι οποίοι ο ένας με τον άλλον στηρίζουν. Είναι, τουλάχιστον κοντεύουν γύρω στους 70 συλλόγους. Μια συνεδρίαση αύριο θα είναι του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανάμεσα στα θέματα είναι ο καθορισμός των τελών, να δούμε τι γίνεται με τα τέλη καθαριότητας φωτισμού για το 2026. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ενισχύεται και ο Δήμος Γρεβενών με 2 νέους υπαλλήλους. Να σταθούμε λίγο σε μια έκθεση που αξίζει να το δουν, το In Grevena, ο άνθρωπος και στον τόπο μας. Είναι μια έκθεση που γίνεται από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας, να το πω καλύτερα, που ουσιαστικά στον έθριο του διοικητηρίου το κάνει ένα ανοιχτό χώρο εικόνων μνήμης των ανθρώπων και των ανθρώπινων ιστοριών, και μάλιστα είναι πολλοί ερασιτέχνες και φίλοι της φωτογραφίας που εκθέτουν τα έργα τους. Μια διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, να το πούμε από σήμερα για αύριο, στη Σύνδεδρο Ροδιά, και από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, και από τη 1 μέχρι και τις 2.30 θα είναι στο Λήψη, στα ορεινά των Γρεβενών. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ιδιαίτερα το καλοκαίρι, μιας που οι ανάγκες σε αίμα είναι πιο εντατικές. Να ρωτήσω εδώ την Ζωή, την Τζόνου, η οποία είναι στο σύλλογο, στον αιμοδοτικό σύλλογο Σιάτιστας, αν όντως έτσι είναι. Κυρία Τζόνου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαντώνη. Ναι, ειδικά το καλοκαίρι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την αιμοδοσία, γιατί όλοι φεύγουμε, θέλουμε να πάμε να περάσουμε ήρεμα, όμορφα στη θάλασσα και δεν σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπό μας που βρίσκεται δυστυχώς σε ένα νοσοκομείο και παλεύει για τη ζωή του. Γι' αυτό και εμείς σαν σύλλογος προσπαθούμε και μέσα στο καλοκαίρι να κάνουμε αιμοδοσία. Ο αιμοδοτικός σύλλογος Σιάτιστας κάνει 4 αιμοδοσίες το χρόνο, ανά 3 μήνες. Και βέβαια κάνουμε και έκτακτες αιμοδοσίες, αν χρειαστεί, για κάποιους συμπολίτες μας. Αλλά ειδικά το καλοκαίρι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και τα νοσοκομεία προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες σε αίμα.
0: Μάλιστα, είναι σημαντικό.
1: Και εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας σαν αιμοδοτικός. Έχουμε άψογη συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας στο Νοσοκομείο Κρεβενών και προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο και κόσμο, ειδικά νέο κόσμο να φέρουμε κοντά μας και να μπουν στη διαδικασία το να είναι εθελοντές αιμοδότες, γιατί παίζει μεγάλη σημασία ρόλο στο να είναι κάποιος εθελοντής αιμοδότης και όχι να πάει να αιμοδοτήσει για το συγγενικό του πρόσωπο ή για κάποιο φίλο του. Γιατί ο εθελοντής αιμοδότης θα πηγαίνει μέσα στη χρονιά σε τακτά χρονικά διαστήματα να αιμοδοτεί.
0: Εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη που πλησιάζει, έτσι δεν είναι, είναι 14 του μηνός αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εμείς θέλουμε λιγάκι να τιμήσουμε τον εθελοντή αιμοδότη.
0: Ναι.
1: Και θα κάνουμε μουσική βραδιά το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία εδώ της χώρας, της Σιάτιστα, για να τιμήσουμε τον εθελοντή αιμοδότη, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε τον ευρύτερο πληθυσμό και ειδικά τους νέους σχετικά με την αναγκαιότητα της εθελοντικής προσφοράς αίματος.
0: Μάλιστα, έρχονται νέοι άνθρωποι, αναγνωρίζουν το ότι...
1: Το ευχάριστο είναι αυτό, ότι άρχισαν και έρχονται νέα άτομα, νέα μέλη στο σύλλογό μας.
0: Ναι.
1: Νέα άτομα, κατά κύριο λόγο ηλικιακά. Γιατί ναι, ναι. Εμείς εκεί πιο πολύ. Γι' αυτό κάνουμε και διάφορες δράσεις. Έχουμε ξεκινήσει και από τα δημοτικά. Έχουμε μοιράσει, μας έχει βοηθήσει σε αυτό το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Μας έχει πάρει το βιβλίο «Η δώρα και το δώρο της αιμοδοσίας» της Δέσποινας Ανταράκη. Είναι βιολόγος γιατρός που ασχολείται με την αιμοδοσία, η γιατρός. Και έχει γράψει αυτό το βιβλίο και το έχουμε μοιράσει σε όλα τα παιδιά των τριών δημοτικών που βρίσκονται στη Σιάτιστα και με αυτό θέλουμε να περάσουμε μέσα στην οικογένεια το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
0: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση λοιπόν, αυτό προσπαθείτε να κάνετε.
1: Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι, που λέμε σαν σύλλογος, είναι ότι όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Πρέπει τα παιδιά από μικρή ηλικία να ενημερώνονται για την εθελοντική αιμοδοσία και όταν φτάσουν 18 χρονών να είναι συνειδητοποιημένοι εθελοντές αιμοδότες.
0: Μάλιστα. Ο αιμοδοτικός σύλλογος Σιάτιστας μπορεί να δραστηριοποιηθεί και εκτός από τα σύνορα της Σιάτιστας, κυρία Τζόνου. Το έχετε προσπαθήσει αυτό. Υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι βέβαια. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια σύμπνοια και μια συνεργασία, έτσι.
1: Έχουμε άψογη συνεργασία και με τον Εθελοντικό Σύλλογο Γαλατινής και με τη Γέφυρα Ζωής. Η Γέφυρα Ζωής και όλες έρχονται τα παιδιά σε κάθε σχεδόν αιμοδοσία μας και παίρνουν δείγμα μυελού των οστών.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι και αυτό, το να βρεθεί κάποιος συμβατός δότης για τη λευχαιμία. Και μάλιστα πριν 2 μήνες περίπου ο σύλλογος βοήθησε ασθενή με λευχαιμία από εδώ από τη Σιάτιστα με αιμοπετάλια.
0: Ναι.
1: Και έχουμε άψογη συνεργασία με το Σύλλογο. Και καταρχήν έχουμε όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι αιμοδοτικοί σύλλογοι έχουμε ένα κοινό στόχο. Να φέρουμε κοντά μας νέους ανθρώπους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Δεν έχουμε κάτι να ανταγωνιστούμε μεταξύ μας. Έχουμε ένα κοινό στόχο και έχουμε άψογη συνεργασία. Μας χαροποιεί αυτό.
0: Βέβαια,
1: ότι ο ένας σύλλογος βοηθάει τον άλλον.
0: Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μία εκδήλωση σαν αιμοδοτικό σύλλογος Χιάτιστας. Το έχετε ξανακάνει?
1: Μουσική βραδιά κάναμε και πέρυσι.
0: Ναι.
1: Στις 14
0: κάτι Ιουλίου, θυμάμαι.
1: Ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας.
0: Συγκεντρώνεται κόσμος, ενημερώνεται πέρα από τη διασκέδαση.
1: Πέρυσι ήταν η πλατεία, ήταν όχι απλά γεμάτη. Όλα τα καταστήματα είχαν βγάλει τα τραπεζοκαθίσματα έξω. Γιατί ήταν και ωραία η βραδιά. Και είχαν όλα τα τραπεζοκαθίσματα, τα καταστήματα τα είχαν έξω, γιατί δεν είχε ο κόσμος που να καθίσει.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια ενημερώθηκε ο σύλλογος με τα φυλάδια, ο κόσμος από τα μέλη του συλλόγου με φυλάδια, μοιράσαμε φυλάδια, τους ενημερώσαμε. Και ένα άλλο που θέλω να τονίσω,
0: ναι,
1: είναι ότι εμείς απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο να δώσει αίμα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι για λόγους υγείας δεν μπορούν να δώσουν αίμα ή για λόγους ηλικίας. Γιατί αιμοδότης είναι κάποιος που είναι μέχρι τα 65, από τα 18 μέχρι τα 65. Οπότε αυτός που δεν μπορεί να δώσει, και είναι σεβαστό για έναν άνθρωπο ο οποίος αδυνατεί να δώσει αίμα, αν δεν μπορεί να δώσει, λέμε, μπορεί να το μεταδώσει το μήνυμα της αιμοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο παιδί του, στο εγγόνι του, στο φίλο του.
0: Κυρία Τσόνου, μισό λεπτό. Εσείς είστε διαχειρίστρια αίματος στο σύλλογο,
1: μάλιστα,
0: από ό,τι ξέρω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από ό,τι γνωρίζω. Να ρωτήσω,
1: ναι,
0: αν επικοινωνούν συχνά με τον σύλλογο άτομα που επήγει να έχουν αίμα. Έχετε τέτοια τηλεφωνήματα?
1: Εννοείται. Εννοείται ότι τα τηλεφωνήματα είναι συχνά και πολλά. Ειδικά μέσα στο χειμώνα ήταν 3 εβδομάδες συνεχόμενες επί καθημερινής βάσης με παίρναν για έναν και μέχρι και 2 ασθενείς. Να καταλάβεις, για το 2025 ο αιμοδοτικός σύλλογος Χιάτιστας πραγματοποίησε 4 αιμοδοσίες και συγκεντρώθηκαν 172 φιάλες αίμα,
0: ναι,
1: και χορηγήθηκαν σε πάσχοντες συνανθρώπους μας 80.
0: Μάλιστα.
1: Και μόνο για το 26 που πραγματοποιήθηκε μία αιμοδοσία στις 22 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν 53 φιάλες αίμα και χορηγήθηκαν 60 για το 26.
0: Είναι οι ανάγκες
1: μεγάλες,
0: φαίνεται.
1: Γιατί μέσα σε διάστημα 5 μηνών δοθήκανε πάρα πολλές φιάλες.
0: Μάλιστα.
1: Οι ανάγκες είναι μεγάλες, γιατί πλέον οι γιατροί σε κάθε χειρουργείο ζητάνε από τον ασθενή να έχει 2 φιάλες αίμα.
0: Υποχρεωτικά αυτό.
1: Υποχρεωτικά, ναι.
0: Και προληπτικά, φαντάζομαι.
1: Εννοείται προληπτικά, γιατί πάνω στο χειρουργείο μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να υπάρχουν οι 2 φιάλες αίμα και μάλιστα να είναι συμβατές με το ρέζους του ασθενή.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζώνου.
1: Και ειδικά οι ασθενείς που έχουν ρέζους αρνητικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, το σημειώνουν όλοι.
1: Γιατί το μηδέν αρνητικό είναι η πιο δύσκολη ομάδα, γιατί παίρνει μόνο από συνάνθρωπο που έχει μηδέν αρνητικό.
0: Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Χιάτιστας το Σάββατο 13 μουσική βραδιά πραγματοποιεί για την Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη στις 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Τρία,
1: ναι, ναι,
0: Πηγάδια.
1: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Να αναφέρω λιγάκι και για τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Λίγο σύντομα, αν θέλετε.
1: Ναι, ναι, σύντομα. Αποτελούμαστε από 9 άτομα από το Δέλτα Σίγμα και είναι όλοι οι άνθρωποι της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Και γι' αυτό έχουμε μεταξύ μας μια άψογη μέχρι στιγμής συνεργασία. Και οι ιδέες έρχονται η μία πίσω από την άλλη για να πραγματοποιούμε διάφορες δράσεις για τον Αιμοδοτικό Σύλλογο Σιάτιστας. Είχαμε το προηγούμενο Σάββατο, είχαμε τον διακεκριμένο γιατρό, νευροχειρούργο Ιωάννη Σιάσιο, που είναι και επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και μας μίλησε για την νοσφυαλγία. Μια εκδήλωση που πήγε πάρα πολύ καλά, η αίθουσα στο Τραπάντζιο ήταν κατάμεστη από κόσμο.
0: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, καλή συνέχεια στο έργο σας, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: έτσι ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
1: 8:59 η ώρα, εδώ σας αφήνουμε, πάμε στα δελτία ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια να έχετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
10: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
9: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
10: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
9: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
10: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
9: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
12: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
13: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
17: Να Νίνα, το παιδί μας να Νίνα, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
18: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
19: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
20: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florida.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 9 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των κανονικών παρθενομαρτύρων, των υπό του πρεσβυτέρου πνευματικού πατρός αυτών από Τμηθησών, Θέκλας, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθά. Όπως για τις σωματικές ασθένειες διαλέγουμε καλούς γιατρούς, έτσι και για τις ψυχές μας διαλέγουμε πνευματικό που θα πρέπει να μας αναπαύει και να μας ωφελεί. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες ψυχές ζημιώθηκαν και καταστράφηκαν από κακούς πνευματικούς. Παράδειγμα είναι η περίπτωση των 5 Αγίων Παρθενομαρτύρων Θέκλας, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθάς που σφαγιάστηκαν από τον πρεσβύτερο και πνευματικό τους πατέρα Παύλου. Ζούσαν στη Περσία και ήσαν πλούσιες σε υλικά αγαθά αλλά και σε χριστιανικές αρετές. Νεότατες περιφρόνησαν τις ματαιότητες του κόσμου και αφιερώθηκαν στον Χριστό. Επειδή την εποχή εκείνη οι διωγμοί δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη του μοναχισμού, οι αφιερωμένες γυναίκες ζούσαν στην πόλη, χωρίς όμως κοσμικό φρόνημα, υπηρετώντας την Εκκλησία και των πλησίων τους. Οι 5 αυτές αφιερωμένες παρθένες είχαν ως πνευματικό τους ένα πρεσβύτερο, τον Παύλο. Αυτός τους ανέλυε θέματα περί πίστεως και πνευματικής ζωής με απότερο όμως σκοπό να τις εκμεταλλεύεται οικονομικά, γιατί είχε στην ψυχή του το πάθος της φυλαργυρίας. Εκείνες είδαν πολλά από τα πλούτη τους στους φτωχούς, τα ορφανά και τις χείρες, αλλά και τον ιερέα Παύλο για τις ανάγκες του. Κάποιος ειδωλάτες ήρθε στον άρχοντα της πόλης και κατήγγειλε τα 6 αυτά πρόσωπα για την χριστιανική τους πίστη. Ο ηγεμόνας κάλεσε πρώτα τον πρεσβύτερο Παύλο, ο οποίος στην αρχή δεν φάνηκε διατεθειμένος να αρνηθεί την πίστη του στον Χριστό. Όταν όμως ο άρχοντας του είπε ότι από την στιγμή εκείνη θα κατασχόταν η περιουσία του, τότε ταράχθηκε πολύ. Ο ηγεμόνας είδε την οχρότητά του και κατάλαβε πως γρήγορα θα υποχωρήσει. Όμως λυπήθηκε, επειδή και αυτός ήταν πολύ φιλάργυρος. Και αν ο ιερέας Παύλος αρνιόταν τον Χριστό, δεν θα μπορούσε να του πάρει την περιουσία. Γι' αυτό και του είπε: «Τα χρήματά σου δεν θα σου τα πάρει κανένας. Είναι στα χέρια σου, αρκεί να αρνηθείς τον Χριστό, να προσκυνήσεις τον Θεό ήλιο και να φας από το ειδωλόθητα. Δέχεσαι να γίνει αυτό?» Ο φιλάργυρος Παύλος δυστυχώς δέχτηκε την πρόταση και πρόδωσε τα πάντα. Τότε ο ηγεμόνας τον έφερε στον ναό του Θεού Ήλιου, όπου ο εξωμότης, χωρίς να διστάσει, αρνήθηκε τον Χριστό και προσκύνησε τα είδωλα. Κατόπιν ο ηγεμόνας του λέγει: «Δεν φτάνουν αυτά. Θα πρέπει να αποσπάσεις από τον Χριστό και τις άλλες 5 γυναίκες και να τις φέρεις να προσφέρουν μαζί σου θυσία στον Θεό Ήλιο. Αν δεν υπακούσουν, η συνέχεια θα είναι δικό μου θέμα». Αυτά του είπε ο ηγεμόνας και διέταξε να φέρουν τις 5 μοναχές. Άφησε τον εξωμότη Παύλο να τους μιλήσει ιδιαιτέρως. Πράγματι, επιχειρεί να τις πείσει να αρνηθούν τη χριστιανική τους πίστη, λέγοντάς τους: «Σας προτείνω να προσποιηθούμε ότι αρνούμαστε τον Χριστό και όταν περάσει η μπόρα, τότε ξαναγινόμαστε φανερά χριστιανοί. Την ευθύνη ενώπιον του Θεού την αναλαμβάνω εγώ, πνευματικό σας. Σας δίνω εγώ το παράδειγμα και σας καλώ να με ακολουθήσετε». Οι 5 μοναχές έμειναν ευρώντιτες. Ο πνευματικός τους αρνήθηκε τον Χριστό και προσκύνησε τα είδωλα. «Πάτερ», του είπαν με θλίψη, «αρνήθηκες τον Χριστό μας και ζητάς να κάνουμε κι εμείς το ίδιο? Εδώ λοιπόν κατέληξαν οι διδασκαλίες σου. Μόλις σε κύκλωσε ο πειρασμός, δίλιασες και αρνήθηκες την πίστη μας και προσπαθείς με τέτοια σοφίσματα να παρασύρεις και εμάς την απώλεια?» Μετά από αυτά τα λόγια, όλες ξέσπασαν σε θρήνο για τον εκπέσοντα που ήταν και ιερέας. Τον έκλεγαν χειρότερα από το να ήταν νεκρός και τον παρακαλούσαν να επανορθώσει το σφάλμα του. Εκείνος όμως έμεινε συγκίνητος. «Και τα χρήματά μου?» φώναξε. «Τι θα γίνουν τα χρήματά μου?» «Ταλέπορε Ιούδα», του είπαν όλες με θλίψη, «δεν σου μένει τίποτα άλλο παρά η αυτοκτονία για να του μοιάσεις πλήρως». Τη στιγμή εκείνη ήρθε μπροστά τους ο έπαρχος και λέγει προς τον Παύλο: «Τις έπεισες λοιπόν?» Πριν προλάβει να απαντήσει εκείνος, απάντησαν οι 5 παρθένες: «Πείθουν μονάχα οι ζωντανοί, αυτός είναι ένα πτώμα». Ο έπαρχος τις απείλησε, μα εκείνες αγέροχα του απαντούν: «Κάνε ό,τι θέλεις, γρήγορα όμως θα διδαχθείς πως το πνεύμα νικά την ύλη». Ο έπαρχος οργισμένος κάλεσε απόμερα τον εξωμότη και του είπε: «Αν θέλεις να λάβεις τα χρήματά σου, χρειάζεται κάτι ακόμα. Πρέπει να θανατώσεις και τις 5 αυτές γυναίκες». Ο Παύλος ταράχθηκε. Να σφάξει ο ίδιος τα πρώην πνευματικά του τέκνα? Ο ηγεμόνας, βλέποντας το δισταγμό του, του φωνάζει: «Άκουσε, αν δεν το κάνεις, χάνεις την περιουσία σου και θα αναφέρω το γεγονός στο βασιλιά». Ο Παύλος πάγωσε. Άρχισε να γριεύει και να ζητά ξύφος. Μόλις το πήρε στα χέρια του, όρμησε προς τις Άγιες Μοναχές. Εκείνες έφρυξαν για την αθλειότητά του και παρακαλούσαν τον Κύριο να τον φωτίσει και να μετανοήσει.
Σε λίγο αποκεφαλίστηκαν όλες από τον φιλάργυρο προδότη του Χριστού και πρώην πνευματικό τους πατέρα. Έπειτα ζήτησε από τον έπαρχο τα χρήματά του, μα εκείνος του είπε ότι αυτά θα τα κανόνιζαν την επόμενη ημέρα. Τη νύχτα όμως, άνθρωποι του ηγεμόνα εισέβαλαν στο δωμάτιο του Παύλου και τον κρέμασαν. Διέδωσαν στη συνέχεια πως ο Παύλος κρεμάστηκε από μόνος και αυτοκτόνησε. Έτσι έχασε όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και την ψυχή του. Αντίθετα, οι πέντε μοναχές έλαβαν το στεφάνι του μαρτυρίου. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Μας ακούτε στους 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 χιλιόκυκλους στα μεσαία. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
4: Παρακαλώ.
5: Η κυρία Μαρία.
4: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
5: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
3: Σας λέει ψέματα.
5: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
3: Μην τον πιστέψετε.
5: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
3: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
6: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
7: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
12: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
13: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Oh,

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Aeroflot 96 και 6 και μέσω του rteco.gr σε όλη την Ελλάδα. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την Καστοριά, καθώς μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς μετά από το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση προς το Δασάκι της Μεσοποταμίας στα ξημερώματα σήμερα στις 3:20 η ώρα. Στο αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 8 άτομα, 4 ανήλικοι, 5 συγγνώμη ανήλικοι, 7 ανήλικοι και ένας ενήλικας, για να πούμε ακριβώς τις πληροφορίες, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή έρχονται συγκεκριμένες. Είχαν βγει για μια σύντομη βόλτα στην περιοχή. Στο τιμόνι του οχήματος βρισκόταν ένας 17χρονος που δεν έφερε δίπλωμα κυκλοφορίας και σε λίγες ημέρες θα γιόρταζε τα 18 γενέθλιά του.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
5: Ταινίες που αγαπάς.
4: Σειρές που κολλάς.
5: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
4: Παιδικά που διασκεδάζεις.
5: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
4: Από που θες.
5: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
4: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο το πλήρωμα ελικοπτέρου Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Αμερικανικός Στρατός δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό. Ερωτηθείς για τα αίτια της συντριβής, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχετική έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μια συνεπή ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πρόσθετη δημοσιονομική πόρη του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής. Με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίκτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
13: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
12: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
13: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
12: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
13: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
12: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
15: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να,

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το

0: Προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδειν. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάει εδώ ο Χριστός στον Πατέρα Του. Δεν θα εγκαταλείψεις τη ψυχή μου στον Άδη, όπως ήταν οι ψυχές των άλλων ανθρώπων. Δεν θα την αφήσεις ξεχασμένη τη ψυχή μου στον Άδη. Ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθοράν. Ούτε θα επιτρέψεις ο όσιός σου, ο Άγιός σου, ο αγαπημένος σου Υιός να δει φθορά, να δει διαφθορά, όπως το λέει εδώ πέρα. Δηλαδή να λιώσει και να διαλυθεί το σώμα του. Βλέπετε όλες οι λεπτομέρειες, αδελφοί μου, της ζωής του Χριστού μας και όλων των γεγονότων της Θείας Οικονομίας προτυπώνονται και προφητεύονται στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτή λοιπόν η λεπτομέρεια είναι γραμμένη 1000 χρόνια π.Χ. από τον Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι δηλαδή το σώμα του Χριστού μας δεν θα λιώσει στον τάφο, δεν θα αποσυντεθεί. Την προφητεία αυτή αναφέρει και ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία που έκανε στο πλήθος των Ιουδαίων μετά από το γεγονός της Πεντηκοστής. Σύμφωνα λοιπόν με την δεύτερη σημασία της φθοράς, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ομολογούμε το σώμα του Κυρίου άφθαρτο, δηλαδή αδιάφθορο, καθώς μας δίδαξαν οι θεοφόροι πατέρες. Δηλαδή δεν έπαθε φθορά, όπως είπαμε. Επίσης, μετά την Ανάσταση από τους νεκρούς του Σωτήρος, παραδεχόμαστε το σώμα του Κυρίου άφθαρτο και με την πρώτη σημασία της λέξεως φθοράς. Είπαμε ότι όσο ζούσε ο Χριστός και πεινούσε και διψούσε και κουραζότανε και είχε αυτά τα αδιάβλητα πάθη, είχε αυτού του είδους την φθορά. Όταν αναστήθηκε όμως, λέει, το σώμα του Χριστού, δεν είχε ούτε αυτή τη φθορά, που σημαίνει ότι το σώμα του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση δεν πεινούσε, δεν διψούσε, δεν κουραζόταν, δεν πονούσε. Άλλωστε και στο δικό μας σώμα ο Κύριος διαμέσου του σώματός του δόρισε την Ανάσταση και τη μετέπειτα αυθαρσία, με το να γίνει ο ίδιος απαρχή της Αναστάσεως και της αυθαρσίας και της απαθίας. Γιατί, λέει, και το δικό μας σώμα μετά την Ανάσταση των νεκρών που θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία θα είναι και το δικό μας σώμα άφθαρτο. Δηλαδή δεν θα θέλει ούτε να φάει, ούτε να πιει, ούτε να κοιμηθεί, ούτε να ξεκουραστεί. «Δι γάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσία», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς, το σώμα του Χριστού κατά την τριήμερη παραμονή του μέσα στον τάφο δεν γνώρισε καθόλου φθορά. Και όχι μόνο δεν έλειωσε, αλλά ούτε και παρουσίασε τα άλλα συμπτώματα της αποσυνθέσεως, όπως είναι η δυσοσμία, για παράδειγμα. Το σώμα του νεκρού δεν λιώνει αμέσως, αλλά αρχίζει μετά από λίγες μέρες να βγάζει μία άσχημη οσμή. Αυτό δεν συνέβη στο σώμα του Χριστού. Ούτε έλειωσε, αλλά και ούτε παρουσίασε δυσοσμία. Γι' αυτό και οι μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες δεν μπορούσαν να φανταστούν κάτι τέτοιο, είχαν αγοράσει τα αρώματα, τα μοίρα, για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Χριστού, διότι υπολόγιζαν ότι θα άρχιζε να βγάζει άσχημη μυρωδιά και αυτή η μυρωδιά θα έβγαινε προς τα έξω και όποιος περνούσε απ' έξω θα κρατούσε τη μύτη του. Έτσι νόμισαν οι καημένες ότι θα συμβεί με το σώμα του Χριστού, αλλά αυτό δεν συνέβη. Το σώμα του Κυρίου μας, επαναλαμβάνω, έμεινε άφθαρτο και ο λόγος ήταν γιατί ήταν ενωμένο με την θεότητα. Εξακολουθούσε, όπως είπαμε στην αρχή, να μένει ενωμένο με την θεότητα. Η θεότητα δεν έφυγε από το σώμα του Χριστού, εξακολούθησε να είναι ενωμένη, όπως και με την ψυχή του. Αυτά για το σώμα του Κυρίου. Ας δούμε τώρα τι έγινε με την ψυχή του. Για το σώμα είπαμε αρκετά. Τοποθετήθηκε στον τάφο και έμεινε άφθαρτο στις 3 μέρες που έμεινε στον τάφο, και ο λόγος ήταν γιατί ήταν ενωμένο με την θεότητα. Να δούμε τώρα λοιπόν για την ψυχή. Μετά το τετέλεστε που, όπως είπαμε, η ψυχή του Σωτήρος έφυγε από το σώμα. Και πού πήγε? Ερώτημα. Πού πήγε η ψυχή του Χριστού όταν βγήκε από το σώμα του πάνω στο Σταυρό? Η απάντηση που παίρνουμε από την Αποκάλυψη του Θεού, την Αγία Γραφή, είναι ότι η ψυχή του πήγε στον Άδη. Η θεϊκή του εξουσία και δύναμη έπρεπε να επεκταθεί και στα σκοτεινά βασίλεια του Άδη για να δώσει και εκεί την μεγάλη λυτρωτική μάχη. Και όπως ως βασιλεύς κρατεός νίκησε τον διάβολο
και συνέτριψε την κεφαλή του Όφεως επάνω στη γη όσο ήταν εν ζωή, έτσι θα έπρεπε να συντρίψει και να καταλύσει και το κύριο μέρος του βασιλείου του και της εξουσίας του στην χώρα της σκιάς και του θανάτου, εκεί όπου εκατομμύρια ψυχές για χιλιάδες χρόνια στέναζαν κάτω από την πιο σκληρή τυραννία. Ο Χριστός λοιπόν, αφού είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι σημαίνει, είναι σωτήρ όλων των ανθρώπων, θα έπρεπε να σώσει όχι μόνο αυτούς που ήταν στη ζωή όταν ζούσε, αλλά και αυτούς που έζησαν πριν έλθει στον κόσμο, τους και κοιμημένους. Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Θα το ξαναπούμε αυτό, το ψάλλουμε κάθε βορά στην νεκρόσιμη ακολουθία. Θα έπρεπε λοιπόν και οι πεπαιδημένοι και οι κοιμημένοι δηλαδή να ακούσουν και αυτοί το λυτρωτικό κήρυγμα και να σωθούν. Αλλά πριν μιλήσουμε για την θριαμβευτική κάθοδο του Χριστού στον Άδη, ας δούμε τι ήταν αυτός ο Άδης. Τι ήταν ο Άδης? Στην Καινή Διαθέκη η λέξη Άδης αντιστοιχεί με την εβραϊκή λέξη Σεόλ, όπως λένε οι θεολόγοι μας και οι ειδικοί, που σημαίνει το άντρο, το βάραθρο, την άβυσο, το σκοτεινό βασίλειο των νεκρών. Στην αρχαία μυθολογία ο Άδης ήταν πρόσωπο. Για μας δεν είναι πρόσωπο ο Άδης. Ο Άδης ήταν ένας θεός, ένας συγκεκριμένος θεός, ψεύτικος βέβαια θεός, αλλά τον θεωρούσαν ότι ήταν κάποιος θεός που ονομαζόταν Αΐδης ή Άδης. Ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας και αδερφός του Δία, λέει η μυθολογία. Στη μάχη των Τιτάνων που έγινε, λένε εκεί οι αρχαίοι μας πρόγονοι, έλαβε μέρος και αυτός ο Άδης, και κατά την διανομή του κόσμου του έπεσε ο κλήρος να κυβερνήσει τον κόσμο των νεκρών. Του είπαν, εσύ θα είσαι για τους πεθαμένους, για τους νεκρούς, για τις ψυχές. Αυτά όσον αφορά τη μυθολογία. Με τον όρο Άδης η Αγία Γραφή εννοεί τον χώρο ή το μέρος, αν θέλετε, που μεταβαίνουν, αδελφοί μου, οι ψυχές μετά τον θάνατο και ειδικά προ Χριστού. Εκεί στον Άδη πήγαιναν όλες οι ψυχές των ανθρώπων μετά τον θάνατό τους. Πού βρισκόταν ο Άδης δεν γνωρίζουμε. Η Αγία Γραφή λέει ότι βρισκόταν στα καταχθόνια. Τι σημαίνει καταχθόνια? Καταχθόνια σημαίνει υπόγεια, κάτω από την γη, διότι η λέξη χθόν σημαίνει γη και καταχθόνιος είναι αυτός που βρίσκεται κάτω από τη γη. Αυτό δεν λέμε ο κάτω κόσμος? Δεν λέμε τον Άδη ο κάτω κόσμος? Αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες έτσι το ονόμαζαν, ο κάτω κόσμος. Αυτή η τοποθέτηση ήταν σύμφωνη με τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης, κατά τις οποίες η γη βρισκόταν, ας το πούμε, στο μέσο. Πάνω από τη γη ήταν ο ουρανός και κάτω από τη γη βρισκότανε ο Άδης, τα καταχθόνια ή υποχθόνια. Η Αγία Γραφή όμως μιλά αλληγορικά, γιατί για την ψυχή και για τον πνευματικό κόσμο δεν ισχύουν τα υλικά μεγέθη, όπως λέμε ο τόπος, ο χώρος ή και ο χρόνος, που ισχύουν στα φυσικά όντα, στα φυσικά μεγέθη. Με τον όρο καταχθόνια δεν δηλώνει τόπο η Αγία Γραφή. Εκφράζει μια κατάσταση. Δηλώνει μια σκοτεινή, μια οδυνηρή, μια καταθλιπτική και αφόρητη κατάσταση όπου επικρατεί ο πόνος, η θλίψη, η μοναξιά, που είναι συνέπειες της ελλείψεως της παρουσίας του Θεού. Είναι δηλαδή η κυριαρχία του κράτους του θανάτου και του διαβόλου. Ήταν μια κόλαση πριν από την κόλαση. Μια πρώτη κόλαση πριν από την αιώνια κόλαση. Λέει κάπου ο Ιώβ, εκεί όταν ξεσπάει προς τον Θεό και του εκφράζει τον πόνο του που βασανιζόταν τόσο πολύ και από τη θλίψη που έχασε τα υπάρχοντά του και τα παιδιά του, αλλά και από τον πόνο τον σωματικό που υπέφερε λόγω της ασθενείας που είχε επάνω του, λέει κάποια στιγμή στον Θεό, «Έασόν με αναπαύσαστε μικρόν, άφησε με, Θεέ μου, λίγο να ξεκουραστώ», όπως λένε είναι μερικοί άρρωστοι σήμερα, «Θεέ μου, λίγο, μια ώρα να κοιμηθώ, να μετριάσει λίγο ο πόνος μου για να μπορέσω να κλείσω το μάτι μου, μια ώρα,
να ξεκουραστώ. Αυτό λέει ο Ιώβ, έασον με αναπαύσαστε μικρόν, για λίγο δηλαδή, πρότου με πορευθύνε, πριν να πορευθώ, πριν να πάω, όθεν ούκα να στρέψω, εκεί που δεν θα ξαναγυρίσω πίσω. Εννοούσε τον Άδη. Εις γην σκοτεινήν και γνωθεράν. Ακούσατε πως αποκαλεί τον Άδη. Γη σκοτεινή, να υπάρχει πίσω σκοτάδι, δηλαδή εκεί πέρα να μην βλέπει κανείς τίποτα, και γνωθερά. Γνώφος είναι η ομίχλη, η πυκνή ομίχλη που βλέπουμε το χειμώνα. Εις γην σκότους αιωνίου, στην γη, στη χώρα του αιωνίου σκότους, ου και στη φέγκος. Εκεί δεν υπάρχει καθόλου φως, ούτε μια πηγολαμπίδα δεν υπάρχει εκεί, ούτε ένα αστεράκι δεν υπάρχει για να φωτίσει. Ουδέ οράν ζωήν βρωτών, ούτε μπορεί να δεις ζωή ανθρώπου, να δεις μπροστά σου κάποιον άνθρωπο δηλαδή. Έτσι τον περιγράφει τον Άδη ο Ιώβ. Ποιες ψυχές τώρα βρίσκονταν εκεί στον Άδη? Στον Άδη βρίσκονταν οι ψυχές όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, όχι μόνο των αμαρτωλών και αμετανοήτων, αλλά και των δικαίων και εναρέτων και ευλαβών ανθρώπων, όλες οι ψυχές από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι αυτών που έζησαν στα χρόνια του Χριστού, μέχρι αυτών που ζούσαν κατά την σταυρική θυσία του Χριστού, όλες αυτές οι ψυχές των ανθρώπων, που θα ήταν ασφαλώς εκατομμύρια, γιατί ήταν χιλιάδες χρόνια από τον Αδάμ και της Εύας μέχρι τον Χριστό. Εκεί λοιπόν στο σκοτεινό και οδυνηρό Άδη βρίσκονταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα. Βρισκόντουσαν οι πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ κλπ. Βρίσκονταν οι προφήτες, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίηλ, ο Δανιήλ. Βρίσκονταν οι δίκαιοι, όπως ο Άβελ, όπως ο Νόε, όπως ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Βρισκόταν εκεί ακόμα και ο μέγας νομοθέτης ο Μωυσής, ο Θεόπτης. Βρισκότανε ο Δαβίδ ο προφήτης και βασιλιάς. Βρισκόταν ακόμα και οι τρεις πέντες, η Εντικαμίνο, και εκείνη στον Άδη ήτανε. Και γενικά όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι οι ενάρετοι της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί ακόμα βρέθηκε και ο μείζον εν γεννητής γυναικών, ο μεγαλύτερος και ο αγιότερος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, ο πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης. Παρόλη την αρετή και την πίστη τους, έφεραν μέσα τους βαριά κληρονομιά, το προπατορικό αμάρτημα. Εκτός όμως από αυτή την γενική αμαρτία, την κοινή για όλους τους ανθρώπους, είχαν και τις δικές τους προσωπικές αμαρτίες, μικρές ή μεγάλες. Τις καθαρός απορρίπου, αλλουδείς, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης, και μία μέρα να ζούσαμε, λέει ο Ιώβ, θα αμαρτάναμε. Γι' αυτό κανείς δεν είναι καθαρός απορρίπο από αμαρτία. Και κάθε αμαρτία, και η πιο μικρή, χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Συνεπώς, ούτε και οι δίκαιοι δεν είσαι στον παράδεισο. Βρισκόταν και αυτοί στον Άδη και περίμεναν με πόθο και λαχτάρα να έρθει η μεγάλη στιγμή της σωτηρίας τους, σύμφωνα με τις προφητείες και τις υποσχέσεις του Θεού. Εκτός από τις δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, στον Άδη βρισκόνταν και οι ειδωλολάτρες, που δεν γνώρισαν τίποτα για τον αληθινό Θεό, και αυτοί βασανίζονταν φρικτά και περίμεναν ένα σωτήρα. Σε όλους αυτούς έπρεπε να κηρύξει ο Χριστός, αδελφοί μου, την αλήθεια, όπως κήρυξε στη γη σε αυτούς που εζούσαν τότε την εποχή του. Έπρεπε να κηρύξει και σε αυτούς που ήταν στον Άδη, να ακούσουν και αυτοί το Ευαγγέλιο, και να τους σώσει και να τους οδηγήσει και αυτούς στη βασιλεία του. Και αυτοί που βρίσκονταν στον Άδη, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς που βρίσκονταν στη ζωή όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Πριν κατέβει ο Χριστός στον Άδη, είχε προηγηθεί ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, γιατί όπως ξέρουμε αποκεφαλίστηκε πριν τη Σταύρωση του Χριστού, όσο ακόμα ο Χριστός ήταν στη γη. Οπότε και η ψυχή του Προδρόμου και αυτή πήγε στον Άδη. Και όπως προηγήθηκε ο Πρόδρομος της επιγής παρουσίας του Χριστού, τον προφήτευσε και προετοίμασε τους ανθρώπους να τον δεχθούν ως λυτρωτή, έτσι προηγήθηκε και της καθόδου του στον Άδη,
για να προετοιμάσει τις ψυχές των τεθνεώτων να δεχθούν την έλευση του Μεσσία. Δηλαδή ήταν δυο φορές πρόδρομος. Ήταν πρόδρομος εδώ πάνω στη γη, προετοίμασε τους ανθρώπους να δεχθούν τον Χριστό, αυτούς που ζούσανε, αλλά έγινε και πρόδρομος στον Άδη, σε αυτούς που είχαν ήδη κοιμηθεί. Πήγε κάτω στον Άδη και κήρυξε και εκεί ότι ήρθε στον κόσμο ο Χριστός. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι ψυχές στον Άδη δεν έχουν επικοινωνία με μας. Μόνο αν μεσολαβήσει ο Θεός μπορεί να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Οι ψυχές στον Άδη δεν είχαν ιδέα ότι ήρθε ο Χριστός στη γη. Δεν πήραν είδηση ότι ήρθε ο Χριστός στη γη. Γι' αυτό και πήγε ο πρόδρομος για να τους προετοιμάσει, να τους αναγγείλει ότι ήρθε ο Χριστός και κάντε λίγη υπομονή, θα έρθει και εδώ. Αυτό το έργο του προδρόμου που έγινε στον Άδη αναφέρει και το γνωστό απολυτίκιό του «Μνήμη δικαιώμετε εγκομείων» κλπ. Κλπ. Σε κάποιο σημείο λέει «Χαίρον ευυγγελίσω και της ενάδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή». Πήγες, λέει, με χαρά και ευαγγελίστηκες. Κήρυξες το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο άγγελμα και της ενάδη και σε αυτούς που ήταν στον Άδη. Έτσι λέει το τροπάριό του. Ήρθε λοιπόν η μεγάλη στιγμή να κατέβει ο Λυτρωτής, ο Σωτήρας, ο Μεσσίας στα σκοτεινά βασίλεια, στα τάρταρα του Άδου και ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τους εν χώρα και σκιά θανάτου καθημένους με το φως του Ευαγγελίου του. Να κηρύξει, όπως λέει ο Ισαΐας, εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη. Να καταλύσει το κράτος του θανάτου, στο οποίο απόλυτος κυρίαρχος και σκληρός τύραννος υπήρχε από την εποχή του Αδάμ και της Εύας ο ανθρωποκτόνος και μισάνθρωπος διάβολος. Για τη μεγάλη αυτή νίκη, για τον θρίαμβο του Χριστού που πέτυχε μετά από την κάθοδό του στον Άδη, θα μιλήσουμε στην επόμενη μας ομιλία. Ας τελειώσουμε απόψε το κήρυγμά μας με εκείνο τον ωραιότατο ύμνο που κατεξοχήν δοξολογεί τον νικητή του θανάτου και περιγράφει με ζωηρά και περιεκτικά λόγια το σωτηριώδες έργο της Θείας Οικονομίας, την κατάργηση του Άδη. Είναι αυτό που ακούσαμε σήμερα το πρωί στη Θεία Λειτουργία, το απολυτίκιο του Δευτέρου ήχου. Όλοι το ξέρουμε. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον η ζωή αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας τη αστραπή της θεότητος. Πιστεύω να καταλαβαίνουμε τι λέει. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον. Ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών δόξασι. Αμήν.

0: We are from Pika. The electric one. Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
15: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
14: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
15: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
14: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
15: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
14: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μέρα. Μεσημέρι.
17: ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μουσική.
17: Μουσική. 96,6.
18: Stay tuned.
16: Ενημέρωση.
17: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: ΕΡΤ Φλόρινας. Μέρα, μεσημέρι.
1: Ήλιος, φύση, θάλασσα, Ελλάδα. ΕΡΑ Φλόρινας.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα

0: Για μάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
2: Φοβερός.
3: Υπέροχος.
2: Υπέροχος.
3: Σ' αρέσει.
2: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
4: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
5: Playing the music you love.

0: Μουσική. Μέρα, μεσημέρι.
1: Ω μαγεία.
2: Βυθίσου στο όνειρο.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Φοβερός.
1: Υπέροχος. Υπέροχος.
0: Υπέροχος.
2: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
2: Τον ακούω.
0: Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Δίκτυο. Δίκτυο.
4: Μουσική. Δίκτυο. Μουσική. Δίκτυο. Μουσική. Δίκτυο. Ενημέρωση. Ενημέρωση. Ενημέρωση. Δίκτυο. Δίκτυο. Δίκτυο.
5: Here we go.
6: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM.
5: Stay tuned.

0: ήχος του φετινού καλοκαιριού είναι
1: μέρα, μεσημέρι.
0: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει θόρυβο.
1: Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.

0: Κυριακή. Έφλωνας. Μέρα, μεσημέρι. For me. 96.6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: 99.1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention. The show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Earth Florinas. Florinas. Earth Florinas. Florinas. Earth Florinas. Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM. Μέρα, μέρα. Μέρα, μέρα, μεσημέρι. Earth Florinas.
1: Stay tuned. Playing the music you love.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για το λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιά σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤ News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πρόσθετη δημοσιονομική πόρη του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Στην Εύβοια συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερες από 35 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμη άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των κτηρίων, ενώ 35 οι νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 οι τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
13: Παρακαλώ.
14: Η κυρία Μαρία.
13: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
14: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
12: Σας λέει ψέματα.
14: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
12: Μην τον πιστέψετε.
14: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
12: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
15: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
16: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
17: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
16: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
17: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
16: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μια μπάλα για όλους.
18: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
19: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
18: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
19: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
18: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
19: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
18: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
20: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
21: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
22: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
23: Ταινίες που αγαπάς.
22: Σειρές που κολλάς.
23: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
22: Παιδικά που διασκεδάζεις.
23: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
22: Από που θες.
23: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
22: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
24: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
25: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
26: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Ένα τραγούδι που μιλάει για την ανοιξιάτικη μπόρα, όμως είναι πάρα πολύ όμορφο και έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Ορφέα Περίδη σε ένα τραγούδι που τη μουσική υπογράφει ο Πέτρος Βαγιόπουλος. 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια καλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το τραγούδι βέβαια δεν μπήκε τυχαία, καθώς βροχούλα και μπόρα είχαμε χτες σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, κάτι που θα συμβεί και σήμερα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Άλλου λοιπόν θα είναι πιο έντονες οι βροχοπτώσεις και αλλού ασθενείς, όμως θα υπάρξουν. Οι θερμοκρασίες παρόλα αυτά θα διατηρηθούν σε καλά για την εποχή επίπεδα, 26 με 27 το μεσημέρι, στη Δυτική Μακεδονία 15 ή χαμηλότερη.
1: Δεσποινής, από αυτή τη στιγμή η καρδιά μου είναι δική σας. Α, μπουμπονίζει.

0: Ένα κλασικό τραγούδι λοιπόν που το ακούσαμε διασκευασμένο και από τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρη και της Μαρίζας Ρίζου σε μαγικά νησιά ήταν αυτό που ακούσαμε. Και ενώ ο νους μας είναι σε μαγικά νησιά, κάποιοι αγωνιούν γιατί είπαμε οι πανελλαδικές τελείωσαν χθες για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων και τώρα είναι εν αναμονή για τις βαθμολογίες και τις βάσεις. Όμως συνεχίζονται σε μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Από εβδομάδα βέβαια θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για όσους έχουν επιλέξει ειδικά μαθήματα όπως τα αγγλικά, η οποία θα είναι η γλώσσα που θα ανοίξει και αυτές τις εξετάσεις την άλλη εβδομάδα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε όλους τους υπόλοιπους μαθητές που συνεχίζουν τις εξετάσεις, τις προαγωγικές τις λεγόμενες.
1: Θα σπούδαζα αγγλική φιλολογία. Πρώτη, σημειοφόρος.
2: Ωραία, αγγλική φιλολογία. You are a pretty girl.
1: Δεν βαριέσαι. Όλα για τον άνθρωπο είναι.

0: Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης ήταν αυτός που ακούσαμε, τα γεωπετρίτικα παιδιά, το τραγούδι του. Και πάμε να δούμε τι φέρνει η ημέρα μας. Να πούμε ότι έχουμε μια παγκόσμια ημέρα σήμερα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτόν τον συναρπαστικό χώρο, στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τώρα βέβαια τα αρχεία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά και ταυτόχρονα και χώροι διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Η αρχαϊκή κληρονομιά είναι μια πολύτιμη μαρτυρία για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, σήμερα γιορτάζεται τα αρχεία, γιορτάζονται τα αρχεία, εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων σήμερα.
1: Πω, βρε σύμβρε, τι αράχνησε ένας εδώ πέρα, σαν κουρτίνα έγινε, κοίτα που μπαρδεύτηκα, πιάστηκα σαν μήχα μέσα εδώ. Πόσο καιρό βρε έχεις να τα ανοίξεις αυτά τα βιβλία, βρε. Σκουριά πιάσανε, γλίτσα.

Μισούμε ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, ένα τραγούδι ανάμεσα, ένα ντουέτο μάλλον, ανάμεσα στο Σοκράτη Μάλαμα και τη Χαρούλα Αλεξίου. Και πάμε να δούμε ποια άλλη παγκόσμια ημέρα έρχεται σήμερα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Η 9η του Ιούνιου έχει καθιερωθεί με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης. Στον χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας διαπίστευσης για το 2026 είναι καινοτομία, εμπιστοσύνη και βιωσιμότητα, η δύναμη της διαπίστευσης.

0: Τάλιταρα λύσω λοιπόν και πάμε τώρα να θυμηθούμε μία συγγραφέα η οποία έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2012. Ζορ Σαρί το όνομά της, γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1925 στην Αθήνα. Αρχικά λοιπόν φίτησε στη δραματική σχολή του Δημήτρη Ροντήρη παράλληλα με τη δράση της στην αντίσταση. Να πούμε ότι αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί στο Παρίσι, όπου συνέχισε εκεί τις σπουδές της στην Υποκριτική. Στη γαλλική πρωτεύουσα γνώρισε και παντρεύτηκε τον Αιγυπτιώτη χειρουργό Μάρκερο Καρακώστα, με τον οποίο και επέκτησε 2 παιδιά. Μετά την επικράτηση της Απριλιανής Χούντας το 1967, έμενε άνεργη και στράφηκε στο γράψιμο. Έτσι λοιπόν στα ελληνικά γράμματα πρωτοεμφανίστηκε το 1969 με το μυθιστόρημα «Ο θησαυρός της Βαγίας». Μαζί λοιπόν με την Αλκιζέα καθιέρωσε ένα νέο στυλ στο νεανικό μυθιστόρημα, τόσο από την άποψη του ζωντανού αυτοβιογραφικού ύφους όσο και της εισαγωγής του πολιτικού, κοινωνικού και ιστορικού στοιχείου στο είδος. Να πούμε ότι το 1994 βραβεύτηκε με το βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου για το μυθιστόρημα Νινέτ. Ενώ βραβεία πήρε και το 1995 και το 1999 από το κύκλο ελληνικού παιδικού βιβλίου. Ως ηθοποιός τιμήθηκε το 1960 με το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη «Έγκλημα στα παρασκήνια». Έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2012 σε ηλικία 87 ετών.
1: Φρίτς, που θα μείνω εγώ αμόρφωτος. Μωρέ, θα διαβάζω και στο μπουκάλι να με βάλεις, θα διαβάζω ώσπου να γίνω μορφωμένος. Δηλαδή, τι μορφωμένος λέω, παραμορφωμένος.

0: Ένα παραμύθι που έγινε τραγούδι ακούσαμε, του Θανάση Παπακωνσταντίνου βέβαια, η στίχη και η μουσική, από τη Μελίνα Κανά η ερμηνεία, και στο παραμύθι θα μείνουμε. Καθώς θα θυμηθούμε έναν Άγγλο παραμυθά, το Charles Dickens, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1870. Να πούμε λοιπόν πως υπήρξε Άγγλος δημοσιογράφος και συγγραφέας, κορυφαίος μυθιστοριογράφος. Ένας από τους σπουδαιότερους μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι λίγο πολύ γνωστά τα έργα που έχει γράψει, όπως και η Χριστουγεννιάτικη ιστορία που ξαναθυμόμαστε κάθε Χριστούγεννα, και πάρα πολλά βέβαια άλλα έργα πολύ σημαντικά. Ο Κάρολος Ντίκενς, όπως το λέγαμε εμείς στην Ελλάδα, έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα.
1: Μπορώ να κοιμηθώ αν δεν διαβάσω λίγο. Γιατί να διαβάσω?
2: Να σου δώσω τα πολιτήρια του στρατού μου να διαβάσεις.
1: Να διαβάσω, είπα ρε Παυλάρα, όχι να μελετήσω αρχαία ελληνική ιστορία.

Και μετά το παραμύθι με λυπημένο τέλος που ακούσαμε από το Μίλτο Πασχαλίδη, πάμε σε ξένο τραγούδι για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας Άγγλος μουσικός, πιανίστας, οργανίστας και συνθέτης, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1941 στην Αγγλία. John Lord το όνομά του, ιδρυτικό μέλος του φρυλικού συγκροτήματος των Deep Purple. Με σπουδαία κλασική παιδεία, διακρίθηκε για την ικανότητά του να αναμειγνύει τη ροκ με την κλασική ή την παρόκ μουσική. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από την ζωή στις 16 Ιουλίου του 2012.

Πάμε να δούμε και μερικά ακόμα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Να πούμε πως μια μέρα σαν σήμερα το 1781 γεννιέται ο George Stephenson, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Ένας πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1963, ο Johnny Depp. Ενώ να πούμε ότι η λευκή πάπια με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που είναι γνωστή σε εμάς ως Donald Duck, ένας από τους δημοφιλέστερους χαρακτήρες της Walt Disney, γεννήθηκε κινηματογραφικά μία μέρα σαν σήμερα το 1934. Αυτά και άλλα πολλά έφερε η σημερινή ημέρα. Η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επόμενό μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας περίβει αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καφέ στρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας της Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι είδα ότι έχει αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το βόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χθες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουν και
0: έλεγα,
1: με την αλλαγή.
0: Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα.
1: Δεν υπάρχει
0: εγώ,
1: κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο οι ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουν. Βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι τώρα σε έξαρση. Και δυστυχώς για μας το Σαλής είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80-90%. Για να μην πω 100% κεφανό υπερβολικό. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι παίρναμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η Αλής. Είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού, με τον εκτροφισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελίας αρμόδιας αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο Μάκαρ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άρεσε τα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι ένα γραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό. Γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να λιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία η σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόσο πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού, Μην σας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Δεν αγοράζεται σαρδέλα Καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, παίρνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό, μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιόταχη συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προς έκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μαντακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται, είναι τραπεζικός στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει
8: καλό
0: φτάσει.
8: Μεσημέρι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, της προϊσταμένης εισαγγελίας συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και το ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του, προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνεστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
9: Ακριβώς. Την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς σου μεσημέρι από τα Τρίκαλα, προφυλακιστές, ωστόσο κρίθηκε ο 86χρονος μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορημένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Συνέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού και, όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο επόμνημα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάξη του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως. Ενεθέτω χρόνο θα υπάρξει κάποια αίτημα αποφυλάξης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε μια σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
11: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, από μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες τελειώνει και 18 χρονών, εξετράπη τις πορείες του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα ντελαπάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αρχένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαρία ο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπως στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα βέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: ανήλικους. 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
11: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη. Ναι. Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο δόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
11: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβεβαιώνων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις συλλογές στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρη, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
11: Και αυτό είναι
0: το πιο
11: είναι το
0: τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα, να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
12: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τίρς Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
0: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
12: Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
0: Απίστευτο.
12: Έφευγαν από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
0: ναι,
12: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται,
0: μάλιστα,
12: για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε
0: έτσι,
12: για άλλες ουσίες.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι, παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
13: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε.

0: Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβη και μια περίοδο, μια μέρα που έγιναν και πάρα πολλά σημειώσει και μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτηση από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εν καιρός η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις, όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Σερών, ενημερώθηκαν λοιπόν για μια ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
1: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
2: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
1: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
2: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μητόρκο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επασβεστώσεις ήταν, θεώρησε ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μητόρκο το εφετείο σε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι σύμφωνα με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό, γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια το αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα και ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεσή της η γυναίκα. Στην απολογία του, ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις, του είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, σε ευχαριστούμε.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι, πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
4: Καλησπέρα, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Αυτή σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επιγόντων περιστατικών με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια και από τους ανθρώπους του νοσοκομείου για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
1: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.

0: Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους αυτό το τμήμα γιατί προς το παρόν...
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ο γιατρός, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται μόνο για δύο φορές την εβδομάδα.
1: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
2: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανοί τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Στο ίδιο μήκος κύματος σχημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει δε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσυσμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον Πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του Πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους αλλά δεν διαπίστωσε τη σχέτιση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
1: Μάλιστα.
3: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του ξηριά, με κροές
1: από την κακοκαιρία ακόμη, από το Ντάνιελ.
4: Από την κακοκαιρία ακόμη, γενικώς έχουμε πολλά θέματα, ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες. Σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία. Είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο, και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά ως 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί, βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζουν τον παρόδο. Πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκη Νθό και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
5: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση της υπηρεσίας, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εν καιρός προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
1: Μάλιστα.
5: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αιτία της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
1: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
5: Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλά τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά.
6: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
1: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς, βέβαια.
1: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Σποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Σποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
6: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτό.
6: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένεται τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Σποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό, από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειακή της Θεσσαλίας, και την κυρία Ιδονά, την Περιφερειακή της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς, αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Έχετε
6: δίκιο. Αν δεν είχαμε την επιδότηση, θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
1: Ναι.
6: Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Βέβαια, κάθε χρόνο γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο. Γίνεται ένας αγώνας.
6: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο, είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
1: Έχετε δίκιο.
6: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν οδικώς από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί. Που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, την Break, το περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
1: Έχετε δίκιο, κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
6: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να, αλλά υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
6: Για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για εμάς.
1: Φυσικά.
6: Για τον αντίστοιχο λόγο. Ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
6: Καλή
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
1: Καλή αντάμωση.
6: Για τη δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στην Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αστροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμό απίθυνο ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΒ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέψει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
1: μπει στις ράγες.
7: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνικ το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δισεύρετοι.
8: Γεια σα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν το τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος, ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους, οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κύριος Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλοφ έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνίας τους με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσω, 140.000 είναι ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, η εκδηλώση για την αυμαχία της Σάμμου, η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτου, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόπληψη μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
10: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, γιατί, Χάρη.
10: Ξέρετε, ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
10: Ναι. Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμμου που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και έζησαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
11: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΤΑ Ιωάννη το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύριος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΤΗ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος ηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η πυρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό, οι μελωδίες της Ηπείρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: καλές ευτυχία γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό σωθήτο και ζωή χαρισάμε.
1: Η ώρα είναι πια. 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η-9 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίσας Καντελανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr, παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Ιγυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένεται ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος της οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμημένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγεί σε άμεσο άνοιγμα του Συνότου Ορμούς. Ζημιά σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στην Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη είχα στη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργε συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία Κοίταξε, ένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
5: Άλλες 37 φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι?
6: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου το ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στη στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό ντρόουν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ΣΟΑ και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίσης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
5: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε το News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου. Τόνισε ότι είναι θέμα γοήτουρη πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
7: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξω σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
8: Ναι.
7: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει 100% να προχωρήσουν σε ειρήνευση.
5: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά. Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
7: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίχθυς αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Αναρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελευθεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εννέως την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
5: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
10: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
5: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
9: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς. Πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
8: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει και μεγάλη ευθύνη, να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
5: Λοιπόν, πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάτι που είπε, με το λέω ξεκάθαρο τρόπο, και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
5: Βέβαια.
11: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές. Οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει Γρηγόρη ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο προώρες.
5: Ναι.
11: Αυτό. Σε σχέση με το μοντέλο
5: που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
11: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες, όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23. Δηλαδή, οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το. Με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία δεν άκουσε εισηγήσεις μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θριαμβευτικά και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε, τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές, έστω αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένας αντισυμπαντισμός. Λοιπόν, ούτε ο αντισυμπαντισμός προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο
5: Και εκεί στον ασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
11: Ναι, γιατί για είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι μας, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδεχτούμε. Σκαραμπόλες, λες και παίζαμε μπιλιάρδο, τις είχαμε στην καθημερινότητά μας.
5: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα.
11: Έτσι. Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψει, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ ή δεξιάς ατζέντας, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει συνεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σιμόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύρι δεξί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρύφτηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σιμόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από την κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υφυπουργός οικονομικών χθες το μεσημέρι, στις εισαλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που αρέσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες. Και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσου F-16, F-35 και τα λέγοντα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείωσε, υπογράμμισε ο Παύλος Παυνάκης, υπογράψει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κράτους Μπέλη. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας, υπενθύμησε ο Πάνος Βαρνάκης, δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
5: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
11: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του, όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα, μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτού θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται. Άλλα λόγια, Γρηγόρη.
5: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
8: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι όποια ευκαιρία σου δίνεται να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
5: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
8: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο επωφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
5: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
12: Με μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%.

0: Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, Άλλο Κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγαίου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στα νότια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφυλλίου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες, γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, μάλλον. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα-πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους, που το Άτμο Χαμ αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
2: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο Ernews Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτη στο Άτμο Χαμ, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
3: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται. Και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν της Σαλαμίνας αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στην Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί, στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονη και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια
2: και όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
3: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα της Αττικής. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι αοσμό για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός εγκαίρως. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, λοιπόν, εντοπίζουν και την πηγή της ρήπανσης, ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό.

0: ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα λήψη αποφάσεων.
1: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυσοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 στο Βασίλη Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικό ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτη του Atmo Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
2: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
3: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
2: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
4: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
2: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
1: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν, το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα, έχει χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκα, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
5: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς, περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά, μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
3: Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Γιατί θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
5: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
4: Να ρωτήσω, σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
5: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος, σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το Αιγαίο δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες επταετούς θητείας, με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες, με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λουταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
6: Πήγε δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήταν άμεσα τα εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα, 3 αεροπλάνα. Επήγε πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκαν από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές. Και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν.
4: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει.
6: Γίνονται τώρα. Δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
3: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
6: Καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε. Το λέμε δηλαδή, χρεώνουν με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
3: Μάλιστα.
6: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
3: Πάντως πρέπει να τους κάνετε, γιατί είδατε.
6: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους. Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
4: Μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
6: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Καχαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
1: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
8: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και μας και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκοσία, και θα μας πει, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στη Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε 4 συλλήψεις.
1: Α, 4 συνολικά, μάλιστα.
9: Οι δύο οι νεαροί συλληφθέντες ήταν ηλικία 42 και 37 ετών. Ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από, από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί τέλος πάντων, αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με αίτημα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
1: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Την Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή, Πινελόπη.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους.
1: Όλους,
10: και μέσω της εφαρμογής. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι αλήθεια η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές. Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια, η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
11: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία. Και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
12: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
11: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
13: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
13: δεν έχει. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία από 2 ευρώ ξεκινάνε.
4: Ξεκινάνε.
3: Λέει ότι όποιο έχει τέτοιε τιμέ, ο ναι. κ. Γλύκο.
4: Είναι ακριβή.
3: Είναι πολύ ακριβή.
4: Είναι πολύ ακριβή.
3: Μιλάνε ναι. ακριβά.
4: Ναι.
13: Να μην πω είναι κλέφτη. Ότι είναι εσχροκέρδια.
4: Το κόστο πόσο έχει ανέβει, α πούμε, για να, στην πρώτη ύλη για το παγωτό.
13: Εντάξει, φέτο. Θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
4: Καθόλου.
13: Ό,τι είναι, αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστο τρελό.
4: Ναι.
13: Για να... Από εκεί και πέρα, η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
1: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, πού γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για. Είναι 1,092 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ τόνος, για τον τόνο μιλάμε πάντα, το κυβικό μέτρο, το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια παιδική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο, φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και η βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη το θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτι και τις περιοχές μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στη δουλειά σας μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Χωρίς τι θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
1: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
15: Η υπόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες.
4: Το
15: ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα. Όχι, για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Από την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη ανάμεσα στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γιαλίας?
17: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 67χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία, λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Θανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ για τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
18: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs, στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks, όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου στις οθόνες του γηπέδου. Υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
19: Φαντάζομαι έτσι. Καμόγελο γιατί δεν είμαι εκεί. Ναι. Είναι μετρά με τις
1: τι μαθαίνεις, τι ακούς, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις?
19: Φαντάζομαι, γιατί όπως είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπως έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, να εξαιρέσει που τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί. Δηλαδή πως θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ, υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν, οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ, πρέπει να δούμε ο καιρός να είναι καλός, γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να βληθεί παιχνίδι. Και πέρσι στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων υπήρχαν αβόλες αγώνων, οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά τα άλλα πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ, έκανε το 2-1, οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά, να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3:10, το βράδυ στο απογεννητικό μαγκαζίνο, το Θάνος Γιαφάκα, και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
21: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
3: Ταινίες που αγαπάς.
2: Σειρές που κολλάς.
3: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
2: Παιδικά που διασκεδάζεις.
3: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
2: Από όπου θες.
3: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
2: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.
4: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
2: ΕΡΤ Φλόρινας.

Μπορεί να έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Prince, όμως υπάρχει ακόμα ακυκλοφόρητο υλικό και έτσι η οικογένειά του, οι κληρονόμοι των δικαιωμάτων του, αναμένεται σε λίγες εβδομάδες να βγάλουν ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό. Ξεκινάμε με το Stone, ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται ακριβώς αυτό το δίσκο. Είναι από μεσήμερο Τρίτης, είναι η ένατη μέρα του Ιούνιου, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας. Ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης. Στην παραγωγή, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Άλλη μια εκπομπή με νέες κυκλοφορίες. Αύριο και μεθαύριο, βέβαια, επιστρέφουμε στις αφιερωματικές εκπομπές. Αύριο στην πέμπτη εκπομπή με τη δεκαετία του 90 και την πέμπτη συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε τη δισκογραφική διαδρομή ενός ακόμη γκρουπ ή ενός ακόμη μεμονωμένο καλλιτέχνη. Θα δείτε την πέμπτη τι έχουμε. Μέχρι και τις 4 μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

10 χρόνια λοιπόν συμπληρώθηκαν, για να είμαστε ακριβείς, τον Απρίλιο από το θάνατο του Prince, και ανακοίνωσαν πολύ πρόσφατα οι διαχειριστές της κληρονομιάς του ότι στις 28 Αυγούστου, σε συνεργασία με την Sony, θα κυκλοφορήσουν το album Timeless. Είναι μια συλλογή που πράγματι είναι ένα timeline από ηχογραφήσεις που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την δισκογραφική διαδρομή του εμβληματικού καλλιτέχνη, από τα τέλη δηλαδή της δεκαετίας του 70, εκεί από το 77-78 μέχρι και το 2016, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Prince, ένας καλλιτέχνης πραγματικά πολύ ιδιαίτερος, ανεξάντλητος, είχε πολλά να δώσει ακόμη, αν και παρότι έφυγε νέος, μας άφησε ένα πολύτιμο υλικό. Το Stone λοιπόν θα περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ, επαναλαμβάνουμε 28 Αυγούστου κυκλοφορεί. Τώρα να σταθούμε σε ένα ακόμη track από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Jaleno Conta, από τις πολύ καλές soul παραγωγές, το άλμπουμ αυτό. Σήμερα σε πρώτη παρουσίαση ακούμε το I Can't Ever Leave You.

Σόλ υψηλής ποιότητας από τον Αμερικανό Τζαλένο Κόντα με το δεύτερο του άλμπουμ και αυτό ηχογραφημένο για την Dubtone Records. Αυτό το label εκεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, Ηνωμένες Πολιτείες, που συνεχίζει σε πείσμα της εξέλιξης της τεχνολογικής να ηχογραφεί ακόμη τις δουλειές του με αναλογικό τρόπο, να βγάζει βινήλια, έτσι, φροντισμένες εκδόσεις σε CD. Όχι ότι δεν υπάρχει και στον ψηφιακό κόσμο, υπάρχει παντού και στο Spotify και στις άλλες πλατφόρμες και γενικότερα στο χάος του streaming, αλλά ταυτόχρονα κρατάει και αυτές τις ρίζες με τον αναλογικό τρόπο ηχογράφησης. Για να πάμε τώρα σε έναν θρύλο της αμερικάνικης rock και blues σκηνής, έναν τραγουδοποιό κιθαρίστα από το Nashville του Tennessee, και μιλάμε για τον Keb Moe με το νέο του το Fishing and Fighting, από το άλμπουμ που έρχεται τις επόμενες εβδομάδες, το καινούριο.

Fashing and Fighting από τον Kebo και από τις Blues Rock καταβολές και το Tennessee του Nashville. Για να πάμε τώρα στο Wildflower, ένα τραγούδι από το επερχόμενο των θρυλικών James Taylor Quartet. Αν ένα όνομα έχει βάλει τη σφραγίδα του στην λεγόμενη acid jazz σκηνή που ήκμαζε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές των 90, σίγουρα είναι η κολεκτίβα, το κουαρτέτο του James Taylor.

21 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντα εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας σε αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του Ιούνιου, σε μια μέρα η οποία ως τώρα τουλάχιστον είναι καλοκαιρινή. Αναμένονται βέβαια και κάποιες βροχές, να δούμε πώς θα είναι σήμερα και το υπόλοιπο της ημέρας. Λοιπόν, συνεχίζουμε και αφήνουμε το ένα από τα τελευταία των James Taylor Quartet. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Τρίκι, επιστρέφει και αυτός με καινούριο άλμπουμ. Πάλι ποτέ μέλος της περίφημης σκηνής του Bristol με ονόματα όπως η Portishead, η Massive Attack και όχι μόνο. Τα χρόνια πέρασαν, όμως ο Τρίκι παραμένει και κυκλοφορεί καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν ένα από τα καινούργια του, το πιο καινούργιο για να ακριβολογούμε track, είναι αυτό, το Still See Me There.

Το γνωστό σκοτεινό έτσι κλίμα που πάντα έχει στις παραγωγές του ο Τρίκη με το Still See Me There. Και τώρα πάμε στον κύριο Kurt Vile. Αυτός είναι ένας Αμερικανός πολιοργανίστας, τραγουδιστής, στιχουργός αλλά και παραγωγός δίσκων. Είναι γνωστός βέβαια και ως πρώην κιθαρίστας των War on Drugs. Ακολουθεί όμως και τη δική του προσωπική καριέρα, κυρίως αυτή μας αποσχολεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε βέβαια παρουσιάσει πολλές φορές και παραγωγές των War on Drugs. Το νέο άλμπουμ του Kurt Vile είναι ένα άλμπουμ το οποίο βγήκε στην αγορά μόλις πριν από 10 μέρες, Philadelphia's Been Good to Me, και είναι η 10η στούντιο δουλειά για τον καλλιτέχνη. 99 BPM το τραγούδι που επιλέγουμε. Με αυτό θα φτάσουμε στις 3.30 για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μόνο με καινούργια πράγματα, μέχρι και τις 4.00.

99 BPM λοιπόν από τον Kurt Vile και το επερχόμενο και το άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε, δεν είναι επερχόμενο, έχει βγει εδώ και λίγες μέρες. Και τώρα στη Madonna αλλάζουμε το κλίμα μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε τον τελευταίο καιρό καινούργια τραγούδια, ενώ έρχεται και το Confessions 2, που είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ της, αρκετά χορευτικό μας. Έχουμε τον τελευταίο καιρό καινούργια τραγούδια, ενώ έρχεται και το Confessions 2, που είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ της,

Ρυθμούς του Love Sensation της Madonna από το Confessions 2 που έρχεται, το νέο της άλμπουμ, ξανά αλλαγή του κλίματος, ξανά σε πιο rock ήχους και στους Modest Mouse, σε αυτούς τους Αμερικανούς rockers, με το νέο τους άλμπουμ να βγαίνει στην αγορά μόλις την περασμένη Παρασκευή με τον τίτλο An Erasure and a Maze. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, να σημειώσουμε ότι είναι το 8ο για τους Modest Mouse, ακούμε αυτό εδώ. Picking Dragon's Pockets.

Speaking Dragon Rockets από τους Modest Mouse. Ανεξάντλητη Sweat, πολύ παραγωγική τα τελευταία χρόνια. Τώρα βλέπουμε ότι κυκλοφορούν νέο τραγούδι, ετοιμάζουν νέο άλμπουμ που έρχεται. Πέρυσι αναφερόμασταν στο άλμπουμ το τελευταίο τους, που ήταν και από τις καλές alternative δουλειές. Διάγουν μια δεύτερη πολύ παραγωγική περίοδο. Η Sweat, ένα συγκρότημα που βέβαια το γνωρίσαμε κάπου εκεί στο 1993 με το εμβληματικό ντεμπούτο τους. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές δουλειές αυτά τα 30 και πλέον χρόνια. Το πιο καινούργιο τους είναι το Emotionally Unavailable.

και από τους Σουέντ, και ενώ είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν σας αφήσουμε και για σήμερα, για να πάμε στους Boards of Canada. Σε αυτό το σκοτσέζικο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής αποτελείται από τα αδέρφια Mike Sandison και Marcus Ekoin. Είναι ενεργή από το 1986, είναι πολύ πρωτοποριακή οι Boards of Canada και έχουν μια πλούσια δισκογραφία, αν και βέβαια θα λέγαμε ότι για τα χρόνια που έχουν σαν συγκρότημα δεν είναι μεγάλη, δηλαδή έχουν κυκλοφορήσει 6 ολοκληρωμένες δουλειές σε αυτά τα 25 και πλέον χρόνια που είναι στην δισκογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του 90, με το τελευταίο τους να είναι αυτό που βγήκε στην αγορά, το Inferno, το άλμπουμ που βγήκε στην αγορά στα τέλη του Μάη. Ακριβώς αυτό το άλμπουμ θα σταθούμε και θα πάρουμε μια γεύση.

President.

Και καθώς πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, να σταθούμε λίγο στο άλμπουμ των Automatic και θα κλείσουμε στη συνέχεια με Brian Jackson. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά αυτή του Brian Jackson στο χώρο της πειραματικής jazz και αξίζει να επανέλθουμε και σήμερα σε αυτήν. Εδώ πρώτα στεκόμαστε στους Automatic, αυτό είναι ένα rock συγκρότημα από το LA, το Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι σχετικά καινούριο, σχηματίστηκε το 2017 με 3 albums και αρκετά singles να έχουν στο ενεργητικό τους. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση από ένα από τα τελευταία των Automatic. Don't Wanna Dance.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με Brian Jackson, με αυτόν τον θρύλο, τον πληκτρά, τον φλαουτίστα, τον τραγουδιστή, τον παραγωγό, τον συνθέτη, πολυδιάστατη περσόνα, γνωστός βέβαια κυρίως για τις συνεργασίες του με τον Gil Scott Heron στη δεκαετία του 70, αλλά ο Brian Jackson έχει και μια δική του βέβαια πορεία, μια σημαντικότατη δισκογραφία και δική του και βέβαια μαζί και με τον, Gil Scott Heron. Εδώ έχουμε το καινούργιο του άλμπουμ, στο οποίο θα σταθούμε και σήμερα, έτσι για να κλείσουμε με κάτι από το άλμπουμ αυτό. Και βέβαια να ξαναθυμίσω ότι αύριο Τετάρτη, λίγα λεπτά μετά τις 3, επιστρέφουμε με την πέμπτη εκπομπή που αφιερώνουμε στη δεκαετία του 90. Θυμόμαστε εμβληματικά άλμπουμς και τραγούδια από μια δεκαετία που και αυτή κρύβει μουσικούς θησαυρούς. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στη μουσική επιμέλεια, στην παραγωγή και στην παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Πάμε να κλείσουμε με Brian Jackson και βέβαια ακριβώς στις 4 σύνδεση με το ΕΡΤ News Radio και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Γεια σας!

Your mind.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Με Άντριου Μπέρντ ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης, Τρίτη και 9 Ιουνίου. Πώς το λέμε, ο μήνας έχει 9. Θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά δεν είναι έτσι. Η πραγματική ζωή, λοιπόν, αυτό έρχεται από τα παλιά. Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο με τις μουσικές μας. Ζεστό, καλοκαιρινό απόγευμα Τρίτης, με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και βέβαια Νικολοπούλη που κάνει κάτι νοήματα μου κάνει, δεν ξέρω τι είναι, τι θέλει να μου πει. Λοιπόν, μάλλον βιάζεται και τις διακοπές με τριαντίστροφα, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς βρεθήκαμε.

Το πιο ωραίο τραγούδι για την αγάπη, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, Tell Her Today, τον Baxter, ή τουλάχιστον ένα από τα πιο ωραία, έπαιξε για εσάς που είστε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι και θα το περάσετε εκεί, και εμείς κατά κάποιο τρόπο στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου ζηλεύουμε, γιατί είναι ωραίο, νομίζω, όταν μπορείς, όταν έχεις τη δυνατότητα, να είσαι εκτός των τυχών της πόλης, που είναι μια, τελικά, μια σκληρή, μια ζεστή, μια δύσκολη πόλη, θα λέει κανείς, η δική μας πόλη, η καθημερινότητά της. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συναντιόμαστε και εκτός αέρα, 2-10-6-0-6-64-29. Ένας τρόπος, χτυπάει στο στούντιο κατευθείαν. Ο άλλος τρόπος, κόσμος 936 για τα social, και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα δώσετε στίγμα σε αυτό το απόγευμα Τρίτης.

Παλίμα και Ντομ Λανένα, El Tiempo σε Captain Planet Remix. Και πάμε με ένα ακόμα remix από Cracking Smack στο Lies από Ασαπουτλή. Να βγούμε στις 4:30. Για τις ειδήσεις φυσικά. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα πρώτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρες αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη πως η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά. Εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά.

0: ενός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας K1 και Γλυκάδας από τις 9 το βράδυ έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο και το Alone Again Or, αυτό το παλιό των Love, και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί. Και διάβαζα στη Lifeo το άρθρο του Γιάννη Πανταζόπουλου με τίτλο «Συνδεδεμένοι παντού, πιο μόνοι από ποτέ», και γράφει πως η μοναξιά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους. Και έτσι έκανε μια κουβέντα με την ψυχολόγο και

ψυχολόγο Αντιγόνη Γινοπούλου και εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το, σε αυτή την κουβέντα, την συνάντηση, λέγεται και το εξής: τα social media μας φέρουν κοντά ψηφιακά, όμως μας απομακρύνουν συναισθηματικά, επειδή μας πείθουν ότι η πραγματική ζωή βρίσκεται εκεί, είναι λαμπερή και εμείς δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Κατά συνέπεια δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα όπως μειονεξία, κατάθλιψη και ένα μόνιμο άγχος να πετύχουμε. Διαφορετικά δεν είμαστε αρκετοί. Ο τρόπος ζωής, η εργασία και οι καθημερινές μετακινήσεις απαιτούν αυξημένο χρόνο, με αποτέλεσμα να μειώνονται ή και να χάνονται οι κοινωνικές επαφές και ο ποιοτικός χρόνος που μπορούμε να διαθέσουμε. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σταδιακά στη μείωση του ελεύθερου χρόνου και την αύξηση του αισθήματος της μοναξιάς, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς περιγράφει πολύ σωστά και πολύ σοφά αυτό που ζούμε, αυτό που είναι η εποχή μας.

Let Your Love, Kutiman και Dekel κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ, το ακούσαμε και χθες αυτό. Μας αρέσει. Και κάπως θυμηθήκαμε Belle and Sebastian.

σε επικεντάλμα σου άλμα 6 χρόνια πριν. Από εκείνα που πια είναι κλασικά εδώ στο κόσμος. Και έβλεπα πως αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί στη Βρετανία το All Around the World. Είναι μια συλλογή σύντομων διηγημάτων που θα διατίθεται προς μία λίρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Quick Reads. Στόχος δεν είναι να προσθεθεί ακόμα ένας τίτλος στη βιτρίνα του Booker που υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά να φτάσει η λογοτεχνία σε ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν όμως συχνά δεν καταφέρουν να τελειώσουν ένα βιβλίο. Η χρονική συγκυρία μάλιστα δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία το 55% των ενηλίκων στη Βρετανία δηλώνει ότι διαβάζει λιγότερο από όσο θα ήθελε. Περισσότεροι από 1 στους 3 λένε ότι δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα βιβλίο στο τέλος, ενώ 4 στους 10 από όσους εγκαταλείπουν βιβλία στη μέση λένε ότι το κάνουν επειδή χάνουν το ενδιαφέρον τους. Υπάρχουν φυσικά και πιο πρακτικά εμπόδια. Το 22% δηλώνει ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για διάβασμα, ενώ το 21% αναφέρει το κόστος ως λόγο για τον οποίο δεν αγοράζει πιο συχνά βιβλία. Ενώ στους πιο νέους αναγνώστες, ηλικιακά πιο νέους, εμφανίζεται και ένα άλλο ζήτημα. Το 19% που είναι μέχρι 24 ετών λέει ότι δεν βλέπει εύκολα τον εαυτό του ή την κουλτούρα του μέσα στα βιβλία. Και το Quick Reads έρχεται λοιπόν να φέρει αυτή τη δυνατότητα, να δώσει αυτή τη δυνατότητα στους αναγνώστες να τελειώσουν ένα βιβλίο. Και αν μη τι άλλο, σε αυτή την εποχή που όλοι μιλούν για τη διάσπαση της προσοχής, για το πόσο μας κουράζουν οι οθόνες και ότι έχουμε μια αδυναμία στη συγκέντρωση, η κίνηση αυτή του Booker θυμίζει κάτι πολύ απλό. Μερικές φορές το πρόβλημα, λέει, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να διαβάσουν, είναι ότι το βιβλίο πρέπει να ξαναβρει το δρόμο του προς τους ανθρώπους.

Unforgiven, λοιπόν, σε μου χάραξε πορεία διαφορετικά. Και η τρομπέτα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Και τώρα Glass Beams. Για να βγούμε στις 5.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Gabriels, Remember Me, 6 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Καλησπέρα αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ, με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι.

Αυτό ήταν το La Vie Belle, Amadou Mariam, και λίγο πριν Desolé, Gorillaz και Fatoumata Diawara. Και έβλεπα λίγο το Μουντιάλ σε αριθμούς και είδα ότι, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, στα γενικά αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι πως στο Μουντιάλ παίρνουν μέρος 48 ομάδες. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε 3 χώρες και 16 γήπεδα και υπάρχει και το φοβερό νούμερο των 104 αγώνων μέσα σε 39 ημέρες. Και από τις 32 πήγαμε στις 48 ομάδες, πράγμα που σημαίνει 4 επιπλέον ομίλους στην πρώτη φάση και για πρώτη φορά τη φάση των 32 στα νοκάουτ. Για την ιστορία, η τελευταία φορά που μεγάλωσε το Μουντιάλ διάβαζα πως ήταν το μακρινό 1998, όταν και συμμετείχαν 32 ομάδες. Επίσης, το Associated Press γράφει ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που η διοργάνωση μοιράζεται σε παραπάνω από μία χώρα. Η πρώτη ήταν το 2002 με το δίδυμο Ιαπωνία-Νότια Κορέα. 11 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 πόλεις στο Μεξικό, 2 πόλεις στον Καναδά, 1248 παίκτες. Αυτός είναι ο αριθμός ρεκόρ των παικτών που θα βρεθούν στα ρόστερ, προέρχονται από 449 συλλόγους σε 71 διαφορετικά πρωταθλήματα. Από αυτούς οι 357 έχουν ξαναπαίξει σε Μουντιάλ, ενώ 891 είναι οι πρωτάριδες. Τώρα, στα ρόστερ, η Αγγλία λέει είναι η απόλυτη βασίλισσα, καθώς 200 παίκτες του τουρνουά αγωνίζονται εκεί. Ακολουθεί η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Σαουδική Αραβία. Και σε επίπεδο κλαμπ, η Manchester City στέλνει τους περισσότερους, 19 παίκτες. Με την Bayern Μονάχου να ακολουθεί με 18, Paris Saint-Germain και Arsenal έχουν από 16, ενώ η Μπαρτσελόνα κλείνει την πεντάδα με 15. Υπάρχουν και άλλοι αριθμοί και άλλα νούμερα που ξέρει κανείς, που πρέπει κανείς να διαβάσει για το Μουντιάλ που έρχεται.

Huma Sign, νέο single Unalgorithmic Love. Το έχουμε ξανακούσει αυτές τις ημέρες και έχουμε πει πως είναι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο για την αγάπη που πάντα θα μένει και πάντα θα είναι μάλλον αναλογική ό,τι και να κάνεις σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Και η αλήθεια είναι πως η σχέση μας με το φαγητό, αλλάζουμε θέμα, έχει αλλάξει πολύ, καθώς νομίζω πως το φαγητό βρίσκεται στο επίκεντρο και νομίζω ότι είναι κάτι που μάθαμε να αγαπάμε και έχει μπει και για τα καλά στη λίστα με τα ενδιαφέροντά μας, αν σκεφτεί κανείς και πως παραδοσιακά βρίσκεται και στον πυρήνα των κοινωνικών συναναστροφών. Πάντως, το Time Out έδωσε στη δημοσιότητα μια κατάταξη με τις 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό και μου έκανε εντύπωση ότι στη θέση νούμερο 1 είναι η πρωτεύουσα του Περού, που κατέκτησε λοιπόν την πρωτιά, την πρώτη θέση, καθώς αξιολογήθηκε και ως η πιο προσιτή για φαγητό πόλη εκτός σπιτιού ανάμεσα στις 20 πόλεις της λίστας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μπανκόκ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς προσφέρει, λέει, μια απαράμιλη κουλτούρα street food, και η Αθήνα, η πόλη μας, βρίσκεται σε αυτή την λίστα με τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στη θέση νούμερο 9. Αυτά που λέτε. Πάμε για ειδήσεις. Με Oi Vavoi, Shine a Light. Μαθαίνουμε τις τελευταίες εξελίξεις και μετά τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, στην τοποθεσία Ρετζίκη προς Φίληρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη από αέρο, συνδράμων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φαίνοντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο λιγόρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας, K1 και Γλυκάδας από τις 9 απόψε έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μισής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων.

0: ήχος του καλοκαιριού. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Interstellar και το The Sun. Στο μεταξύ, όπως το ακούγαμε, ρίχνω κάτι κλεφτές ματιές στα ενημερωτικά site και πέφτω πάνω σε ένα άρθρο που έχει τις λέξεις Island Hopping στο τίτλο του. Δεν έκανα κλικ, αλλά μου θύμισε μια παλιά εποχή αυτό, αυτές οι δύο μικρές λέξεις Island Hopping. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπή, στο απόγευμα της 3ης 9 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, πάμε να βγούμε μέχρι τις 6 μαζί.

ακούγαμε πολύ πέρσι το καλοκαίρι, Ροζή και το Road to Nowhere. Αυτό το cover στο κλασικό των Talking Heads. Και διάβαζα νωρίτερα ένα άρθρο για τα red flags που παραβλέπουμε στις σχέσεις μας. Και έλεγε για το ποιο είναι, λέει, το μεγαλύτερο red flag που δεν πρέπει να το προσπερνάμε, να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Και αυτό είναι η έλλειψη σεβασμού. Αλλά διαβάζοντας αυτό το κείμενο νιώσα ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα. Και δεν αφορά μόνο τις συντροφικές σχέσεις, αφορά γενικότερα στις τάσεις ζωής που έχουμε ακολουθήσει ή που έχουμε υιοθετήσει από το μικρό σκουπιδάκι που θα πετάξει κανείς στο δρόμο, ανοίγοντας για παράδειγμα ένα κουτάκι τσίχλες, γιατί το είδα αυτό να συμβαίνει προχθές στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους οδηγούς, το πόσο σεβόμαστε το περιβάλλον, πόσο σεβόμαστε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, πώς αντιδράμε, πώς λειτουργούμε, πώς σκεφτόμαστε. Είναι πολύ μεγάλη νομίζω αυτή η κουβέντα, αλλά κάποια στιγμή ίσως πρέπει να την κάνουμε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα με το Τζολίν και αυτή την πιο πρόσφατη εκδοχή από Parlor Greens. Πάμε να σας αφήσουμε και να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτολα. Τα Σουλτάνα για το φινάλε και το Τζάγκλ. 10 χρόνια πριν, τι γινόταν με αυτό το τραγούδι. Να ευχαριστούμε την παρέα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα Τρίτης. Αύριο στις 4 τα ξαναλέμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σε remix το I Want You, Tim Alex. Το remix από Marvin Gaye. Απόγευμα Τρίτης είναι 9 Ιουνίου. Στον κόσμο είστε συντονισμένοι στο 93,6. 9 Ιουνίου με ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο. Road trip μουσικό μέχρι τις 8. Με βροχούλα σε διάφορα σημεία. Φέρνει ο Ιούνιος. Σύνοδο Αφροδίτης Δία. Μουσικές του κόσμου. Κάπου με βροχή, κάπου με ήλιο, όπου κι αν είσαι, μέσα από το erteco.gr ακούς τέλεια.

Και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Viber. Στέλνεις μηνύματα στο Viber, βέβαια. Βρίσκεις στο search, βάζεις κόσμος radio. Βρίσκεις τον κόσμο, στέλνεις τα μηνύματά σου εκεί και στο Messenger. Τρόποι, είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλοί για να στέλνεις μηνύματα, email, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε social, σε μήνυμα, σε email, σε τηλέφωνο. Γαλλία με Τζαμαϊκά.

Campos Dorados, Julieta Venegas, λοιπόν, στο 2026, είναι ορταίνα ο τίτλος του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε και ένα ντουέτο με δύο κορίτσια υπέροχα, Αλίσια Κάρα και η Νόρα Τζόνς, μαζί στο I'm in Trouble, μέσα από το άλμπουμ Love or Lack Thereof, στο 2026, και η Νόρα Τζόνς με Αλίσια Κάρα.

Λοιπόν, με νέο άλμπουμ και αυτό το ντουέτο από τα δύο αυτά κορίτσια, Νίνα Σιμών, η φωνή εδώ. Rock and roll το edit, Nobody's Fault But Mine. Και πολλές, πολλές φορές το φταίξιμο δικό μας, και ας μη φαίνεται, και μας παίρνει χρόνια να το καταλάβουμε. Ή ένα μερίδιο τουλάχιστον σίγουρα σε όλα. Ένα λιθαράκι το έχεις βάλει. Όλοι το βάζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Βρέθηκε πλημμένη μπλούζα του 65χρονου με πιθανό λεκέ αίματος, ενώ ο ίδιος έφερε αμοιχές στα χέρια. Αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι βρήκε νεκρούς την σύντροφό του και τον γιο της. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιεραγάκης. Στην Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Καιρός σχεδόν αιθρίος, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο

Πατρίτσια, ακούσαμε Ray Cooder, Manuel Galban. Κόσμο στα ραδιοφωνά σα. 7:25 είναι. Βραδάκι Τρίτη έρχεται 9 Ιουνίου και με βρουχούλες σε διάφορα σημεία. Την υγρασία τη ζέστη από το μυστήριο καλοκαίρι και του 2026 που μαθαίνουμε ότι θα είναι ζεστό, ζεστό πολύ. Brooke Combs στον αέρα μας, Tears Won't Lie. Κλάουδια Μάτωλος, μικρόφωνος μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου.

There's One Lie, ακούσαμε την προηγούμενη μέσα από το καινούριο της άλμπουμ, μάλλον ένα single από αυτό το άλμπουμ. Να δούμε λίγο τι έχει ο Ιούνιος, τι φέρνει, έτσι. Ο Chris Isaac πλησιάζει, η συναυλία του Chris Isaac στο θέατρο Λυκαβητού 13 Ιουνίου. 12 Ιουνίου, μία μέρα νωρίτερα, στο Κηποθέατρο Παπάγου είναι η Μισελ Γκούρεβιτς, δηλαδή σε λίγες μέρες, έτσι. Στο Κηποθέατρο Παπάγου, Μισελ Γκούρεβιτς, David Byrne στο Ξέφωτο, κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό, 25 Ιουνίου Γκορίλας και φοβερή βραδιά, Ηρώδιο, 30 Ιουνίου, έτσι κλείνει ο μήνας, με John Legend.

A Guy Like Me, λοιπόν, John Legend και Angelique Jo. Με νέο σίγγλ στο 26, You Can, μπορείς, λέει Angelique.

έλεγε Τζο, και ήθελε να ερμηνεύσει ένα τέτοιο τραγούδι που να δίνει κουράγιο στους ανθρώπους. Εδώ διαβάζω, η Μαργαρίτα στέλνει ότι αυτή τη στιγμή με το soundtrack του κόσμου κάνει ρέκι και αναρωτιέται τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που αυτή τη στιγμή είστε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο. Κάποιοι είναι στο γυμναστήριο, άλλοι κάνουν ρέκι, άλλοι στο δρόμο μετά τη δουλειά. Black Lilies, Power of Stellar. Άλλοι στο εξωτερικό, σε κάποιο νησί. Το soundtrack είναι ίδιο. Οι εικόνες αλλάζουν και ο καιρός.

Κάπως έφτασε το Λαπονταμέντο σε ΣΚΑ εκτέλεση. Τζουλιάνο Πάλμα. Αυτή η εκτέλεση από το άλμπουμ Combo, Τζουλιάνο Πάλμα and the Blues Beaters, διασκευάζουν το Λαπονταμέντο Ορνέλα Βανόνι. Και εδώ στο Διορίο το edit σε λίγο πιο καλοκαιρινό sexual healing.

21 Ιουνίου λοιπόν, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έρχεται ο David Byrne Release Festival. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 21 Ιουνίου συμπληρώστε, θα δούμε David Byrne ένα καλοκαιρινό βράδυ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
2: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μαγική βραδιά, το πάρτι του κόσμου. Athens Jazz Festival και Κόσμος 25 χρόνια ολοκληρώθηκαν και τα γιορτάσαμε στην ταράτσα του Γκαζάρτε με την υπέροχη Ροζάνα Μαϊλάν. Ήταν φοβερή, φοβερή και όλη η μπάντα εννοείται, γιατί είναι σπουδαίοι μουσικοί όλοι όσοι ήταν στη σκηνή μας με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Επαγγελματίες, έχει, το νιώθεις στο πετσί σου. Αλλά κάθε χρόνο ξέρω ότι το θέλουμε πάλι, θέλουμε ένα replay αυτής της βραδιάς, δηλαδή με τη Ροζάνα Μαϊλάν, αλλά κάθε χρόνο υπάρχει έκπληξη, κάθε χρόνο και κάτι διαφορετικό. Ζούμε όμορφο στην ταράτσα του Γκαζάρτε συνήθως όταν ο κόσμος κλείνει άλλον ένα χρόνο και φτάνουμε στο καλοκαίρι. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό. Η Ελπίδα Παπουτσή θα φροντίζει τον ήχο μας. Τα φιλιά μας και στην Ικαρία που βλέπουμε και φωτογραφίες στα μηνύματά σας. Ικαρία με τη Λίνη Σαντορίνη στην Αγγλία, στην Άνδρο. Λοκομόντο στον αέρα μας.

Φράγκο Συριανή από τη Λοκομόντο ακούσαμε. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο εδώ του κόσμου. Και φυσικά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger. Και κάνεις like και follow στις official σελίδες μας στα social.

Only for a moment από Lola Mars. Ένα βραδάκι το 1964, 6 Ιουνίου, 9 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια μιας βραδινής συνεδρίας στο στούντιο, ο Bob Dylan μπαίνει στα Columbia Recording Studios στη Νέα Υόρκη για να ηχογραφήσει το τραγούδι που ακολουθεί. Ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία με λίγα λόγια, όπως σχεδόν όλα τα τραγούδια του Bob Dylan, να τα λέμε αυτά. Ήταν η πρώτη συνεδρία για το album Another Side of Bob Dylan, η οποία έβαλε τον Dylan μέσα να ηχογραφεί 14 πρωτότυπες συνθέσεις εκείνο το βράδυ. Εμείς θα το ακούσουμε από Birds, πολύ ωραία εκτέλεση. Οι Birds το διασκεύασαν αργότερα αυτό το τραγούδι ως το πρώτο τους single, το οποίο κατάφερε να το φτάσουν και στην κορυφή, βέβαια γιατί είναι αριστούργημα. Έφτασε στο νούμερο 1 στα charts στην Αμερική και στην Αγγλία. Είχε από τους Birds, είχε μεγάλη επιρροή στην έναρξη του folk rock εκείνη την εποχή. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα και οι Birds με αυτή την εκτέλεση και ο Dylan φυσικά με αυτό το αριστούργημα που έγραψε, που ο Paul McCartney είχε πει ότι είναι και το αγαπημένο του τραγούδι, από τα αγαπημένα του τραγούδια του Dylan, και ήθελε πολύ να τα ακούει και στις συναυλίες του Dylan, αλλά δεν την κάνει αυτή τη χάρη ο Dylan. Πάρα πολύ δύσκολο όχι μόνο να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, το Mr. Tambourine Man, αλλά ακόμη και να χαμογελάσει ή να κοιτάξει το κοινό στις συναυλίες ή να καταλάβεις και τι τραγουδάει. Mr. Tambourine Man ηχογραφείται αυτή τη μέρα, το 64, 9 Ιουνίου.

πολύ ωραία εκτέλεση από Birds, το Mr. Tambourine Man, πιο ωραία και από τον Peter Paul and Mary που είχαν κάνει το Blowing in the Wind, που και αυτό έφτασε στην κορυφή για δύο από τα σημαντικότερα τραγούδια του Bob Dylan. Ο Springsteen δεν ήθελε, ήθελε να ολοκληρώσει το άλμπουμ του, να το κλείσει, να τελειώνει, όταν ο παραγωγός του είπε ότι θέλει ένα hit, δώσ' του να το κάνεις. Και να τι γίνεται.

από αυτές τις στιγμές που η παραγωγή δεν είναι τυχαία, ιδιαίτερα στην Αμερική, εντάξει, δεν είναι τυχαία στις θέσεις που βρίσκονται. Ήξερε, το ένιωθε ο παραγωγός, παρότι είχε γράψει ήδη ένα αριστούργημα ο Bruce Springsteen, ότι θέλει το κάτι της του παραπάνω, θέλει το λίγο, λίγο κάτι. Ακόμη που έπρεπε να πάει για να γίνει hit στα ραδιόφωνα που δεν το είχε δώσει ο Bruce Springsteen. Είναι η στιγμή που ξέρει κανείς ότι ακόμη και αν έχεις ένα διαμάντι στα χέρια σου, πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω. Θύμωσε ο Bruce Springsteen βέβαια, γιατί είχε κουραστεί, είχε γράψει πολλά και ουσιαστικά κλείστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που βρισκόταν και έγραψε ουσιαστικά το πώς αισθάνεται, αλλά σε μια ενορχήστρωση που να είναι hit όπως το ήθελε, και τελικά έγινε ένα μεγάλο hit, έγινε ένα τεράστιο είδωλο μας από αυτό. Και αυτό συμβαίνει και με το τραγούδι που ακολουθεί. Την ίδια τύχη είχε και αυτό στο περίπου. Είχε γραφτεί ήδη και ολοκληρωθεί ένα άλμπουμ της Cyndi Lauper το 1984. Το έγραψε η Cyndi Lauper μαζί με τον Rob Hyman. Και πήρε και πολλές πρωτιές, έτσι. Το νούμερο ένα σίγγλ εννοείται, ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy. Πήγε στην κορυφή στα charts και στην Αγγλία και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Θεωρείται από τα κορυφαία κομμάτια όλων των εποχών. Σαν σήμερα φτάνει στην κορυφή, βραβεύεται το 1984. Και ήταν και αυτό, όπως το Dancing in the Dark, η ποίηση της τελευταίας στιγμής. Γιατί το άλμπουμ είχε ολοκληρωθεί, αλλά ο παραγωγός και εδώ πάλι επέμενε, ήθελε να γραφτεί άλλο ένα τραγούδι. Και έτσι η Cyndi Lauper και ο Χάιμαν κάθισαν στο πιάνο και το δημιούργησαν. Η Lauper εμπνεύστηκε τον τίτλο τυχαία, βλέποντάς τον στο περιοδικό TV Guide ως αναφορά σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1979. Προσωπικά βιώματα, οι στίχοι είναι από τις δυσκολίες, τις ερωτικές, τις ρομαντικές προκλήσεις που αντιμετώπιζαν εκείνη την περίοδο και οι δύο, και ο Χάιμαν και η Lauper, και ήθελαν έτσι να τα γράψουν κάτω. Υπήρχε μια διαφορά με τον Springsteen, γιατί ο Springsteen ήταν θυμωμένος, οπότε έγραψε ένα θυμωμένο τραγούδι κατά τη γνώμη του, που είναι το πιο ευχάριστο το μεταξύ. Το χορεύεις τριαλαλά τριαλαλό, το Dancing in the Dark, δεν ακούς το θυμό που είχε ο Springsteen. Εδώ ήταν πιο ήρεμη στη δική τους περίπτωση η Cyndi Lauper. Ήταν να βγει σε μπροστά σε single, αλλά ήθελα να βγάλουν το Girls Just Wanna Have Fun, γιατί δεν ήθελε η Lauper να είναι μπαλανταδόρισα, να της κάτσει αυτή η ρετσινιά. Πάμε να ακούσουμε την ωραιότερη στιγμή της Cyndi Lauper, γιατί αλήθεια είναι η ωραιότερη στιγμή της ζωής της, στην καριέρα της, ένα τραγούδι που το διασκέφασε και ο Miles Davis. Αυτό και αν είναι compliment, το μεγαλύτερο που μπορεί να πάρει ένας καλλιτέχνης, να διασκευάσει ένα pop τραγούδι ο Miles Davis που δεν ακουμπούσε τίποτε. Μία γυναίκα που νιώθει δύσκολη, απρόσιτη, και ένας σύντροφος που την αγαπάνε φόρον στέκεται δίπλα της σε κάθε δυσκολία. Time after time, υπέροχο. Cyndi Lauper, και σαν σήμερα ξεκινάει την πορεία του στην κορυφή. Το 1984, 9 Ιουνίου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κόσμος 93,6.

Cuando llegó, soy Jorge y Marisa Monte. Εδώ στον κόσμο, 93,6 είστε συντονισμένοι. Κλαόντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό με την Ελπίδα Παπούτσι να φροντίζει τον ήχο μας. Airteco.gr, ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. 8 παρα 25 road trip μουσικό, 9 Ιουνίου. Και βροχούλα και ήλιος και υγρασία. Και όλο το μπέρδεμα του καιρού με ένα καλοκαίρι ζεστό που έρχεται από ό,τι μαθαίνουμε. Και ένα αεράκι χρειαζόμαστε, όπως λέει το τραγούδι Λεβάν, Γκαμπριέλ Ογκόστ στον αέρα μας το 2026 και αυτό το σίγκλ, Γαλλία.

έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε το 84. Ήταν από τις σημαντικότερες μορφές στη μετάβαση από το rhythm and blues στη soul, ο καλλιτέχνης που επηρέασε από τον Elvis μέχρι τον Michael Jackson. Ένας καλλιτέχνης που ήταν και σκάνδαλο, έτσι, γιατί πολλές γνωστές τραγουδίστριες τότε που ήταν στην εκκλησία που τραγουδούσαν gospel με τις οικογένειές τους, ήταν λίγο απογορευτικό να ακούς Jackie Wilson που ήταν έτσι ατίθασος, ήταν και πολύ οξύθυμος, έχει τα θέματα του και με αλκοόλ και με ναρκωτικά, εννοείται, δαίμονες πολλούς, τον είχε πυροβολήσει και μια κοπέλα, ζηλιάρα πολύ, για ένα κορίτσι που ζήλευε πολύ, η Χουανίτα Τζόνς, και έχασε ένα νεφρό, έτσι, ο Τζάκι Γουίλσον από τον πυροβολισμό το 1961.

Strangers από Jackie Wilson που ήταν πολύ ιδιαίτερος και στη σκηνή, έτσι είχε φοβέρες κινήσεις, άλματα έκανε, είχε φωνητικό εύρος απίστευτο. Γενικά είχαν κάνει ένα copy-paste πάρα πολύ καλλιτέχνες και ας μην έχει πάρει τα credits ποτέ ο Jackie Wilson. Εμείς πάμε να τον ακούσουμε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Your love keeps lifting me higher and higher. Jackie Wilson. Επέτειος γέννησης λοιπόν, 9 Ιουνίου, γεννήθηκε ο Τζάκι Γουίλσον την ίδια μέρα. Αυτή η μέρα έβγαζε ταλέντα από ό,τι φαίνεται, έτσι. Κολ Πόρτερ, το παιδί θαύμα, ιδιοφυΐα από μικρό παιδί. Και εδώ και η εξαίρεση σε αυτό που λέγαμε για τα πονεμένα παιδιά, όπως έλεγε και ο Μάιλς Ντέιβις σε μια συνέντευξη του, έλεγε όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν υπέφερε στη ζωή του η σκλαβιά και όλα αυτά. Τον κοίταξε ο Μάιλς Ντέιβις, του λέει «My mother». My father is rich and my mother is good looking. Του λέει μια χαρά έχω ζήσει. Όντως ήταν από πλούσια οικογένεια ο Miles Davis. Πέρασε δύσκολα παρόλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι από πλούσια οικογένεια τα έχει απαραίτητα όλα λυμένα. Εδώ ο Cole Porter όμως, που γεννήθηκε 9 Ιουνίου το 1891, ένα παιδί θαύμα, όντως μεγάλωσε όμορφα, ήρεμα, του ήρθαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν του στέρισε καθόλου το ταλέντο να γίνει ένας από τα μεγαλύτερα μυαλά που πέρασαν ποτέ στη μουσική. Έτσι και Hollywood και Broadway, ένας άνθρωπος που ανήκει στο American Songbook, δηλαδή έχει τόσα τραγούδια, μπορούμε μόνο μια εκπομπή, ένα-δύο μόνο με τα τραγούδια που έχει γράψει ο Cole Porter σίγουρα μπορούμε να την κάνουμε, έτσι. Δηλαδή δεν φτάνει να ακούσουμε ένα του Cole Porter. Θα ακούσουμε βέβαια ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που έχει γράψει. Έμαθε βιολί στα 6, πιάνο στα 8, έγραφε ταυτόχρονα τους στίχους και τη μουσική σε όλα τα έργα του. Night and Day, I Get a Kick Out of You, όλο το American Songbook έχει γράψει. Έζησε μία άκρος κοσμοπολίτικη ζωή στην Ευρώπη της δεκαετίας του 20, νοικιάζοντας παλάτια στη Βενετία, διοργανώνοντας πάρτι με γόνδολες. Είχε κάνει φοβερούς γάμους, πανηγύρια. Είχε και ένα τρομερό ατύχημα βέβαια που του στήχησε πάρα πολύ. Ένα παιδί που κρυφά πήγε και σπούδαζε μουσική, γιατί οι γονείς του δεν το ήθελαν, αλλά επειδή εκείνος το ήθελε, έκανε αυτό που πίστευε και ένιωθε ότι πρέπει να κάνει. Από πλούσια οικογένεια στην Ινδιάνα, ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος ο παππούς του στην πολιτεία. Ήθελε να γίνει δικηγόρος ο Κολ Πόρτερ, αλλά εκείνος κρυφά μαζί με τον Χάρβαρντ έκανε μουσική, γιατί είχε μια αποστολή. Αυτή εδώ ακριβώς την αποστολή. Είχε να γράψει όλα αυτά. Πώς? Ευτυχώς που το έκανε. Και ο κόσμος

Måneskin, Frank Sinatra, Cole Porter. Θα δούμε την Beth Hart και όχι απλώς θα τη δούμε, δεν θα τη δούμε έτσι, σε ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο live 1η Ιουλίου στο Θέατρο Ελκαβητού. Στρογγυλό το stage, σε πολύ ήρεμη διάθεση Beth Hart, σε κάτι έτσι αρκετά προσωπικό, σε κάτι που θα αράξουμε, θα χαλαρώσουμε και θα απολαύσουμε ό,τι πιο όμορφο έχει μέσα της Beth Hart, και είναι απίστευτα, είναι σπουδαία στη σκηνή και γενναιόδορη. Είναι κάποιοι καλλιτέχνες που ξέρουν τι σημαίνει σκηνή, ξέρουν τι σημαίνει κοινό και κάποιος που πηγαίνει να δει ένα live. Αυτό θα γίνει 1η Ιουλίου στο Θέατρο Ελκαβητού. Εδώ θα την ακούσουμε και σε ένα τραγούδι ζωντανά. Θα πει, θα είναι και το setlist φοβερό. Σε ένα τραγούδι της Μέλλον Καρντό εδώ θα την ακούσουμε. Υπέροχο τραγούδι. Your heart is as black as night. Είναι και ο Μποναμάσα μαζί σε αυτό που θα ακούσουμε.

Εδώ η Beth Hart μαζί με τον φίλο του Τζο Μποναμάσα. Δεν θα πω τίποτε για το σόλο του Μποναμάσα, το έχω υποσχεθεί. Όποιος άκουσε, άκουσε. Δεν θα πούμε ότι έχουμε να πούμε, το είπαμε. Απλά για να ξελαμπικάρει τα αυτάκια μας, θα ακούσουμε τον Eric Clapton μαζί με τον Jeff Beck. Λίγο πριν φύγει ο Beck από τη ζωή, παρόλαβε να ηχογραφήσει αυτή την ομορφιά μαζί με τον Clapton. Henry Mancini και Moon River. Όχι γιατί εδώ με έχετε μαλώσει για τον Μποναμάσα στα μηνύματα. Δεν είπα τίποτα. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, Ελπίδα Παπούτσι στη φροντίδα του ήχου. Πέτρος Αδάμ έρχεται, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Προσοχή με βροχούλες και υγρασία. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Φιλιά στον Μποναμάσα. Τα λέμε αύριο εμείς.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Μιστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 9 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση και πάρα πολύ ζέστη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, ακούστε ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, γιατί όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει, ο κόσμος παίζει τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Λουσέν και το Shoot You Dead, ίσως το τραγούδι που κάνει, έχει την μεγαλύτερη απήχηση αν θέλετε αυτή τη στιγμή από όλα αυτά τα single που έχει κυκλοφορήσει και τα extended play από την Μεγάλη Βρετανία και από το Manchester. Η Λουσέν, περιμένουμε και ολοκληρωμένη τη νέα της δισκογραφική δουλειά, την πρώτη, γιατί τα δύο αποθήκαροι Part 1 και Part 2 είναι από 6 single τα οποία δημιουργούν βέβαια ένα άλμπουμ, αλλά περιμένουμε κάποια στιγμή και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, το πρώτο της Λουσέν, αυτής της κοπέλας που μας έρχεται από το Manchester και κάνει και ένα revival στον ήχο της soul μουσικής, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η νέα δισκογραφική δουλειά της Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέο άλμπουμ, Cambias Mi Mundo, You Change My World. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Lila Downs. Lila Downs, όπου σε παραγωγή με τον Alex Kuba βγάζει 10 νέα, 10 καινούρια τραγούδια, και το El Beso είναι σίγουρα ένα από τα πιο ωραία αυτού του άλμπουμ, έτσι με ένα ρομαντικό blend από τον μπολέρο, από τη Latin Jazz και φυσικά από την κούμπια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι. Δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας, να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Αλέξια Κόλλη και το Drive Me Wild στο remix που έκαναν οι Skiwiff. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille.
1: Ήταν φίλες και φίλοι 1972. 9 Ιουνίου ο Elvis επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με 4 ιστορικές παραστάσεις. Έγραψε ιστορία κάνοντας sold out στο Madison Square Garden και αυτό δεν αποτελούσε έκπληξη, το γεγονός ότι τα εισιτήρια ήταν σε ζήτηση, δεδομένου ότι ο Elvis δεν είχε εμφανιστεί στη Νέα Υόρκη για περισσότερο από μια δεκαετία και μάλιστα 80.000 άνθρωποι σε 4 συναυλίες είδαν και απόλαυσαν τον Elvis και φυσικά το ιστορικό πια άλμπουμ, το live του Elvis στο Madison Square Garden. Εκεί παρευρέθηκαν και μια πλειάδα αστεριών τραγουδιστών όπως ήταν ο Λένον, ο Χάρισον, ο Μπόουι, ο Γκαρφάγκελ, ο Ντίλαν. Ένα live το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μόλις 9 μέρες αργότερα ως το ζωντανό άλμπουμ του Elvis, As Recorded at Madison Square Garden.

0: σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.

letters are too small. I guess you know what you mean.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι. Επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν μας ακούτε. Και φυσικά με τις ωραιότερες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες, με ωραίες μελωδίες. Όπως ακριβώς και το τραγούδι που επιστρέψαμε με την τελευταία δισκογραφική δουλειά του έφηβου Willie Nelson. Ο Willie Nelson έκλεισε τα 92, πάει στα 93, και αυτό ήταν ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ συνεργασία, στους στίχους τουλάχιστον, με τον επιστήθιο φίλο του, τον Bob Dylan. Από το 1993 είχε να ηχογραφήσει ο Dylan παρέα, ή να μάλλον να το πω σωστά, να γράψει τραγούδι ο Dylan παρέα με τον Willie Nelson. Ο Willie Nelson, που όπως ακούγεται 4 Ιουλίου θα εμφανιστεί όπως κάθε χρόνο στο Independence Day. Δεν ξέρω φέτος αν θα το κάνει στη Φιλαδέλφεια, στη Νέα Υόρκη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι το μεγάλο πάρτι την ημέρα της ανεξαρτησίας ο Willie Nelson θα τραγουδήσει για άλλη μια φορά στο αμερικανικό και όχι μόνο κοινό.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι. Δεύτερο πρόγραμμα και Κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας, να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

μιας και μιλάγαμε λίγο νωρίτερα για τον Elvis και για τις συναυλίες, κρατάμε μέσα στις πολλές ημερομηνίες και αυτό το πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι που έρχεται και την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Στο ΟΑΚΑ το Eject Festival υποδέχεται τους Cure, το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής. Έρχεται στην Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιοδίας. Αυτή θα είναι η πρώτη συναυλία των Cure στη χώρα μας μετά από 7 χρόνια, όταν είχαν εμφανιστεί στο Eject το 2019 σε 30.000 ανθρώπους. Το εξαιρετικό είναι με τους Cure το ότι ενώ διανύουν την πέμπτη δεκαετία της απίθανα επιτυχημένης καριέρας τους, βρίσκονται σήμερα σε πραγματικά εξαιρετική κατάσταση και ο τελευταίος τους δίσκους, το Songs of a Lost World, ήταν χωρίς υπερβολή ένας από τους καλύτερους δίσκους του 2024 και είναι και ένας λόγος που ο Robert Smith, όπως ακούγεται ακριβώς στους δίσκους, δείχνει πραγματικά πόσο πολύ αγαπάει αυτό που κάνει αφενός. Μεν αφετέρου σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται. Η εμφάνισή του στο Eject θα έχει διάρκεια, όπως διαβάζουμε και όπως μαθαίνουμε, πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από ολόκληρη την τεράστια καριέρα τους και θα είναι και η πρώτη φορά που θα ακούσουμε ζωντανά το Songs of a Lost World, αλλά και πολύ πιθανό και το νέο τους άλμπουμ ολόκληρο, καθώς ο Robert Smith είχε πει και έχει πει ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Περιμένουμε λοιπόν 15 Ιουλίου το ΟΑΚΑ να υποδεχθεί τους Cure. Nothing But The Thieves, Matt Berninger, το National. Ένα βράδυ που σίγουρα θα βρεθούμε όλοι εκεί.

Αυτή είναι λοιπόν η Cure από το MTV Unplugged πριν από πάρα πολλά χρόνια, από την συναυλία που είχαν δώσει την acoustic version στο Boys Don't Cry, ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε στην Αθήνα και φυσικά στο World Tour. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Cure και εμείς μέχρι τις 9 πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Τιουάιο. Τιουάιο από το τελευταίο του άλμπουμ, εξαιρετικός μουσικός και θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια.

0: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Εύχομαι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σιγά σιγά τελειώνουν και εξετάσεις, τελειώνουν και πανελλήνιες, τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, σε ένα mood καλοκαιρινό. Ο καιρός έχει ξεκινήσει ήδη και είναι ζεστός. Εύχομαι να είστε καλά, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια, και εμείς επιστρέψαμε με την Olivia Dean, που σίγουρα

ήταν μία από τις αποκαλύψεις μέσα στο 2025 και όπως δείχνουν τα πράγματα η Ολίβια Ντίν θα είναι και ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια.

So Much Trouble in the World από τη Lucinda Williams, το τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας που είναι ανατρεπτική. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι της Alternative Country, είναι γενικά ένα από τα μέλη της Alternative μουσικής, της Indie, της Αμερικάνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πάντα κάνει αίσθηση όταν τραγουδάει, όταν βγάζει νέο δίσκο. Καινούριο δίσκο λοιπόν από τη Lucinda Williams.

Williams έκπληξη με μια διασκευή του Bob Marley και βέβαια με τη συμμετοχή του θρύλου της R&B, της gospel και της soul μουσικής της Mavis Staples. So much trouble in the world. Λοιπόν, και εμείς πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Joao Selva εδώ σε ένα remix των Blandetto.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο. Με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

Ήταν 9 Ιουνίου του 2017 όταν ο Γκλεν Κάμπελ κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios. Μετά την διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αφού ο διάσημος τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδία του και ο Γκλεν Κάμπελ, αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος τραγουδοποιός, έφυγε λίγο μετά, μερικούς μήνες αργότερα από τη ζωή. Η δημιουργία του Adios ήταν μια βαθιά συναισθηματική προσπάθεια σε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Χογραφήθηκε το 2012 στο Station Well στο Nashville. Η παραγωγή του άλμπουμ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Αλτσχάιμερ, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα. Ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν οι παραγωγοί, ο Καρλ Τζάκσον, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Γκλεν Κάμπελ, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Αλτσχάιμερ και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχήστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios.

Into the Night, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ, το National. Το λέγαμε και την πρώτη ώρα. Τους περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο να εμφανιστούν στα πλαίσια του Eject Festival και φυσικά το μεγάλο όνομα των Cure στις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του Eject Festival 2026.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

Νέο άλμπουμ από τον Elton John, αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandi Carlile, περιττό να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα, στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά, και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swim.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς πάμε με τους Afrokelt Sound System που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαβιτό.

Ρίση την κυφία κονό. Ανάφε καστάνιενι, καγενιν κιόν, μπορά καμάλι.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Η Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2 και πάντα ο κόσμος ζωντανός από το πρωί. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Every time we say goodbye, αντίο δεν θα πούμε, καλησπέρα θα πούμε. Boogie Belzik. Και όσοι αγαπούν τα jazz standard, σήμερα είναι η μέρα τους. Σαν σήμερα γεννιέται ο Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, από τους λίγους οι οποίοι κατάφεραν να συνδυάσουν και τα δύο, δηλαδή να γράφουν και στίχους και μουσική, με τεράστιες επιτυχίες στο Broadway και στις ταινίες στο Hollywood. Πάρα πολλά τραγούδια τα οποία είναι jazz standard είναι από τον Cole Porter. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθούν οι Gorillaz, έρχονται Πέμπτη, Πλατεία Νέρου, 25 Ιουνίου. You know the hardest thing. Μαζί τους εδώ και η Ανούσκα Σανκάρ.

Τελευταίο άλμπουμ των Gorillaz με τίτλο The Mountain. Ένας τίτλος γραμμένος στα ινδικά, Devanagari για την ακρίβεια. Μια ηχογράφηση Ινδία, Λονδίνο αλλά και άλλες τοποθεσίες.

Και ακολουθώντας την παράδοση των Gorillaz, συνεργασίες με πάρα πολλούς μουσικούς, η Βεντάλια είναι μεγάλη. Ο Μάρ Σουλεϊμάν, Άσα Πούτλη, Black Thought, Johnny Marr, Ανούσκα Σανκάρ εδώ, η οποία κλείνει σήμερα τα 45, της Sparks. Jamie Hewlett, Damon Albarn για πρώτη φορά στην Ελλάδα 25 Ιουλίου.

Η συνεργασία του Γάλλου ράπερ Ζάβα μαζί με τον Winston Μακάρουφ να τραγουδούν ο Μπου Ντιου Μπαρ εκεί στο βάθος του μπαρ. Καινούριο σίγγλ όμως και για την Μάρι Φρόες από τη Βραζιλία, που μας έχει συνηθίσει αυτά τα καλοκαιρινά σιγκλάκια.

αγαπάτε την Μισελ Γκούρβιτς, επιστρέφει αυτή την Παρασκευή στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγο για μια συναυλία με καταγωγή από τη Ρωσία. Πολλοί τη θυμούνται παλιά ως China Woman. Έχει έρθει πολλές φορές στην Αθήνα και θέλουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι. Διπλές προσκλήσεις για το live της Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

το Baby Did a Bad Bad Thing. Και αυτή η μαγευτική φωνή του Chris Isaac. Σίγουρα μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, νοσταλγία και πάρα πολύ ενέργεια. Τόσο πλάκι σχεδόν ίδιο, Chris Isaac, Johnny Hallyday.

Δύο τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy, για το musical Leave It to Me. 1938 το τραγούδισε η Mary Martin, που έπαιζε βεβαίως την Dolly Whistler. Από τη Marilyn Monroe, την Eartha Kitt, τη Sidney O'Connor, μέχρι και την Ariana Grande. Και ακολουθεί το Night and Day με τη φωνή του Tony Bennett από το musical Gay Divorce.

Το 1946 κυκλοφόρησε μια ταινία με τίτλο Night and Day για την ζωή του Cole Porter. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον ίδιο. Και πρωταγωνιστεί τότε τον Cary Grant.

Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And

Λέγω πριν ένα Rufus Wainwright σε ένα Mac the Knife, ήταν ο Jeff Goldblum στο πιάνο, η Melody Gardot στα φωνητικά στο μίστη και εδώ στο πιάνο John Baptiste. Σαν πλάκι από το κάραβαν του Duke Ellington και ληστεία έγινε σίγουρα. Dolce as a Peace, slow, by God, big body, God, strong. On bygones, and bygones, be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα βεβαίως από τα τραγούδια σήμα κατά τεθές του Frank Sinatra. I've got you under my skin, Cole Porter, 1936, για το musical Born to Dance. Είχε προταθεί και για Oscar, αλλά έχασε τότε από το The Way You Look Tonight.

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, Frank Sinatra, I've got you under my skin. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Υπενθυμίζω ότι τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Στο Instagram Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή και υποθέατρο Παπάγου, διαγωνισμός λίγη αύριο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Πλήφα, στο Live των Groundation, δίνουμε προσκλήσεις, αλλά και για το Live του Κωστή Μαραβέγια αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις. Λοιπόν, Afrobeat εδώ στα καλύτερά του, Pigeon Energy. Από το album Outta National. Καλή ακρόαση.
1: Word of the evil eye. You smoke magic. Clear negative energy. Wanted.

καταγωγή από την IT, η Λακού Μιζίκ, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε αμέσως μετά το σεισμό που έγινε στην Αιγύπτου το 2010. Μάνατζερ τους ο Ζακ Νάιλς, εννέα μουσική, πρώτο άλμπουμ One Day το 2016. Και έχουν βεβαίως κάνει και πάρα πολλές εμφανίσεις στο New Orleans Jazz and Heritage Festival, αλλά και σε φεστιβάλ της Ευρώπης. Και είχαμε δίναμε από την Κούβα, Daimea Rosena. Σε ρεμίξ από τον Χιλιανό Νόιμπερ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακούτε Κόσμος.

από τις τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, Begin the Begin, μια αργή ρούμπα. Τον οποίο έγραψε σε μια κρουαζιέρα. Και ακούγοντας το τραγούδι, εννοείται είναι σαν μια κρουαζιέρα. Πρώτη πολύ επιτυχημένη ηχογράφηση ήταν από τον Artie Shaw και την ορχήστρα το 1938. Το 1981 ο Χούλιο Ιγκλέσιας τραγούδισε δύο τραγούδια στα ισπανικά. Γκαβριέλ Ογκίστη για τη συνέχεια από τη Γαλλία Λεβό και αμέσως μετά Γκέρα Κίκα Ρουβιού. Ντουέτο Τόνι Μπένετ.

Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται η Μονίκ Αντρέ Σερφ, κατά κόσμον Μπαρμπάρα, Γάλλιδα τραγουδίστρια. Εδώ η τεράστια επιτυχία Le Glenoir του 1970, που λέγεται ότι τότε πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε 12

Λοιπόν, για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Σας αφήνω με το All of You, Cole Porter, κυκλοφόρησε το 1954. Από την ταινία βεβαίως, πολύ γνωστή ερμηνεία του Φρεντ Αστέρ, συγγνώμη. Εδώ όμως από τον Μάιλς Ντέιβις, ο οποίος στο κορυφαίο άλμπουμ Round About Midnight το είχε συμπεριλάβει. Μπάμπης Ντούγκαν ήταν εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντοχής, aus der Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Σε αυτόν τον παράξενο κόσμο μας υπάρχει ένας τύπος που μέσα στο 2017 έφτιαξε μια ανεξάρτητη εταιρεία στην Σιγκαπούρη, αγαπώντας τρελά και παράφορα τη soul, τη funk αλλά και τη psychedelic rock. Το όνομα αυτού Χατζή Μαγκό Ίσα και φτιάχνει αυτή την εταιρεία αγαπώντας τη funk. Εμπνεύστηκε και συνεργάστηκε με την Big Crown, με την Bat of Records αλλά και την Dubtone Records. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί μόλις και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς πάντα After Dark, όπως έλεγε ο Τίτο, ο οποίος ερχόταν με την ταραντούλα του και τον διάλυγε ο Ταραντίνο.

0: 22.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τους Τσίκα Λίμπρε, εννοείται. Τρες Πασαζέρος είναι το κομμάτι που καταφέρνει.

τραγούδι είναι παλιά ιστορία στη ρέγγε μουσική. Και μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ της με τίτλο Wild Vibes. Όχι, παίζουμε. Εδώ το κορίτσι φτιάχνει τραγούδια, κρατάει την τρομπέτα και υπογράφει στη δική της εταιρεία. Εννοείται πως ζωγραφίζει κιόλας. Το κομμάτι έρχεται

πάλι άνοιξαν τους δρόμους για αυτή την καλύψο μελωδία που μας αρέσει πολύ. Ο Blind Blake, ας πούμε, μαζί με τη Victoria Royal Calypso Orchestra του, πριν από χιλιάδες χρόνια έφτιαξε αυτό. Και

ο Chris Hazelton πάλι έφτιαξε τους Boogaloo 7 και προσπάθησε να διασκευάσει αυτές τις 100 μέρες και 100 νύχτες της Sharon Jones.

Οι Trump Records εστιάζουν στα παλιά ηχογραφήματα, σε αυτά που πέρασαν και δεν μάθαμε ποτέ πώς ηχογραφήθηκαν, και αυτός ο Billy Bo έρχεται μαζί με το τρίο του να τραγουδήσει για την Blue Jamaica.

Δεν είναι παίξε γέλασε οι Club de Μπαλούκας. Ξέρουν τη δουλίτσα τους και πώς δουλεύουν. Οι Club de Μπαλούκας που πριν από χρόνια έβαλαν μια δικηλίτσα που κρατάει

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

Brian Jackson, που πριν από χρόνια συνεργάστηκε με τον τιτανοτεράστιο Ζιλ Σκοτ Χέρον. Δεν ήταν μόνος του, όχι. Μαζί του ο Brian Jackson. Εδώ έχουμε τον Brian, λοιπόν, που επιστρέφει μαζί με τον Omar για αυτό το διαφορετικό The Bottle.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε με τις διαφορετικές εκδοχές μας, παρότι οι Καρουάν παραμένουν όπως ήταν. Chocolate Distance, το κομμάτι που έφτιαξαν, διαχρονικό και ωραίο, παραμένει υπέρ.

κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου. Έχουμε μόλις φτάσει στην ωραία Αθήνα μας, όπου ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι και ο Γιώργος Μαντάς, η καλύτερα blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές. Ένα Mirror City Rhythm μόλις κυκλοφόρησε.

Να πούμε, έχουμε και τις ωραιότερες μουσικές που μόνο στον κόσμο μας μπορείτε να τις ακούσετε. Διαλεγμένα blues που έρχονται από την Γκάνα πίσω στο 1968 και ως το 1981. Δεν φαντάζεσαι πόσο modern high life afro sounds ηχογραφούσαν τότε. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Εδώ είμαστε διανύοντας το χρόνο πίσω στο 1991 και ως το 2014. Αυτά τα βαγκαντού grooves μαζευόντουσαν. Sounds of Camara και το Abdoulaye Tremes είναι εδώ. Η Hot Mule.

συνεχίζω στο δρόμο μου, δεν σταματάω πουθενά. Εδώ μέσα στο 2021 κυκλοφορεί αυτό εδώ, διαχειρός Χωσέ Κάρλος Σβάρτς αλλά και της Λεκομπιάνα Τζαζ Ορχήστρας του. Να Κολόνια είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και αυτό στο Παρίσι από την χώρα.

μπορεί να έχασε τον εαυτό της, όπως σοφά βάζει στον τίτλο η Σαολά Αντίζα Φαράρ, Lost Myself, αλλά κέρδισε στη μουσική Blue George, είναι το κομμάτι.

κορίτσια έχουν πολλά να προτείνουν. Below Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Μπραϊόνι Τζάρμαν Πίντο. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

πολύ ωραία είναι να βρίσκει κανείς γαλήνη. Και εδώ είναι μπάντζα, έρχονται από την Κροατία, υπογράφουν Psych Grooves και εμπνέονται από τα 70s και τα Afro-Colombian ρεύματα. Πουθενά δεν σταματάνε και εννοείται ότι μέσα στο 2026 κυκλοφορούν το καινούριο του συγκλάκι. Το είπαν κάλμα, εννοείται θα το

τα ωραιότερα ψάχνοντας βρήκαμε αυτό το Bem Querer, το οποίο έρχεται από τη Βραζιλία, από τους Κούριο Κούριο, οι οποίοι όμως εδράζουν στη Γερμανία. Μια ηθοποιός και ένας τραγουδιστής, δύο άτομα που θέλησαν να βγάλουν τις μουσικές τους, τις εμπνεύσεις τους, ηχογράφησαν αυτό το άλμπουμ.

Αγίου μπορεί να κατέβηκαν πριν από πολλά χρόνια στο Μαναό, αλλά οι μουσικές τους δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Ηχογράφησαν στη Γερμανία ένα ταξίδι μακρινό στη Βραζιλία.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.